0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού για τη νέα αγωνιστική περίοδο έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ερυθρόλευκοι μπροστά στους φιλάθλους τους θα υποδεχτούν την Τρίτη την ΑΗΜΕΚΕΝ με στόχο τη νίκη που θα ανοίξει διάπλατα τον δρόμο προς τα αστέρια του Champions League. Τρίτη, 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ολυμπιακός ΑΗΜΕΚΕΝ ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜ.
2: Easy.

0: back to you. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού για τη νέα αγωνιστική περίοδο έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ερυθρόλευκοι μπροστά στους φιλάθλους τους θα υπορευτούν την Τρίτη την ΑΗΜΕΓΕΝ με στόχο τη νίκη που θα ανοίξει διάπλατα τον δρόμο προς τα αστέρια του Champions League. Τρίτη, 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ολυμπιακός ΑΗΜΕΓΕΝ ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού για τη νέα αγωνιστική περίοδο έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ερυθρόλευκοι μπροστά στους φιλάθλους τους θα υποδεχτούν την Τρίτη την ΑΗΜΕΚΕΝ με στόχο τη νίκη που θα ανοίξει διάπλατα τον δρόμο προς τα αστέρια του Champions League. Τρίτη, 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ολυμπιακός ΑΗΜΕΚΕΝ ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου. Με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα κταίο kit με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό

0: Το σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Κανάλι 1. 90,4.

κάνω κύκλο και εκεί μέσα θα χορεύω. Κι ας μην ξέρω που πηγαίνω, κι ας μην ξέρω τι γυρεύω, τη ζωή μου μη δεν ίσω.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα ακταίο kit με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για ακταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Tolias Edition. www.toliasedition.com.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
3: Το βλέπετε τη διαφάνεια σε όλη τη χώρα.
2: Για αύριο Σάββατο προβλέπετε...

αερόστατα στον ουρανό. Δίχως tag, δίχως hashtag, δίχως social media. Ψάχναμε τον έρωτα σε ένα κατάστρωμα, μέσα στο γλυκό καλοκαιρινό υδρότα που έσταζε η αθώα μυρωδιά των κορμιών μας. Τώρα, γενιά χαμένων σαλαντάριδων, μια γενιά που δεν ξέρει πού να πρωτοπατήσει. Σε αυτά που της έμαθε το λάγνο παρελθόν, ή σε αυτά που ασταμάτητα και χωρίς φίλτρο επιβάλλει νέα τάξη πραγμάτων. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πότιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά έναν κόσμο γεμάτο φως. Έναν κόσμο απλό, μόνο με αγάπη.

σκαμπλιά δέσποτα, ηλιοβασιλέματα στον ουρανό. Τρέχαμε σε μια λάνα με παιχνίδια αυθόρμητα, νιώθοντας ευτυχισμένοι μέσα στην παιδική άγνοιά μας. Τώρα κομπάρσει σε μια ταινία που το τέλος της φαντάζει όλο και πιο δυσίων. Τι θέλουμε τελικά από αυτή τη σύντομη περιήγηση μας σε αυτόν τον πλανήτη? Πώς μπορεί να χωρέσει όλη μας η ζωή σε μια οθόνη? Είμαστε όλοι τόσο ίδιοι, κι όμως τόσο διαφορετικοί. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πόντιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά ένα κόσμο γεμάτο φως. Ένα κόσμο απλό, μόνο με αγάπη.

0: Έρη, στον αέρα είσαι.
1: Έλα ρε Γιάννη. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Έρη Λαζαρίδης εδώ, βρισκόμαστε έξω από το Παλένκε σε ένα από τα πιο διάσημα Latin Club της περιοχής. Καταλαβαίνετε τώρα ποια λέω, ε. Αυτά που κουνιούνται και λυγούνται σαν τα χέλια να πούμε και γίνονται ένα τα κορμιά, αυτά τα μαρτωλά που ακούγονται τα τυρίλα μορδίδιτα και τυρίλα μορδίδιτα και τι έλεγα. Σε λίγο, εντός ο λίγου, μόνο για εσάς, live, μπάντα, Los Mafiosos, όνομα, και ο Mr. Μπατσάτα, που όλοι ξέρουμε, αυτός με το άσπρο καπελάκι και την κυλίτσα, να πίνουμε μπύρες, αυτά γίνεται. Έλα τώρα. Λοιπόν, πάμε να χορέψουμε,

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας εδώ στους 90,4 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά, στο μικρόφωνο, μια φωνή που δεν έχετε συνηθίσει να την ακούτε σε εκπομπές. Είμαι η Κατερίνα Πρίφτη και για σήμερα και τις υπόλοιπες τρεις ημέρες της εβδομάδας θα προσπαθήσω τουλάχιστον, εγώ μαζί με τον ηχολήπτη μας που θα είναι σταθερά ο Δημήτρης Μορφέσης, να σας κρατήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερη παρέα και να κάνουμε λίγο αυτές τις δύσκολες ημέρες που περνάμε να φαίνονται τουλάχιστον για όσους είσαστε εκεί έξω, είτε στο σπίτι και μαγειρεύετε για τους αγαπημένους σας, είτε στο αυτοκίνητο και προσπαθείτε να κινηθείτε είτε σε δρόμους που έχουν κίνηση πιθανότητα προς το λιμάνι του Πειραιά, είτε σε δρόμους πολύ ανοιχτούς όπου μπορείτε να πατήσετε και λίγο τον γκάζι. Παρένθεση εδώ, προσοχή στις κάμερες που καταγράφουν τα όρια ταχύτητας. Να κάνουμε λίγο ότι αυτό το δίωρο κάπως πιο ευχάριστο παρά τη μαυρίλα η οποία υπάρχει κυρίως στον ουρανό της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν για μία ακόμη φορά και σήμερα και να πούμε χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν. Βέβαια κάτι μου λέει ότι μάλλον δεν θα έχετε πολλά τηλέφωνα και πολλά μηνύματα να στείλετε σήμερα, γιατί γιορτάζει ο Μαξιμιλιανός ο Ξακουστός. Αν έχετε κάποιον ο οποίος λέγεται Μαξιμιλιανός, μπράβο σας. Γιορτάζουν ο Εξακουστοδιανός, ο Εξακουστοδιανός, ο Εξακουστός και η Εξακουστή. Ήξερα μια κοπέλα νομίζω που λεγόταν Εξακουστή. Δεν ξέρω βέβαια τώρα που το σκέφτομαι μήπως ήταν κάποιο παρατσούκλι, αλλά μπορεί και όχι. Σήμερα, τι θα μπορούσε να είχε γίνει? Μπορώ να πω με μεγάλη βεβαιότητα ότι πριν από πέρυσι ή ενδεχομένως πριν από μερικά χρόνια, σίγουρα η Αττική ή και άλλες περιοχές της Ελλάδας δοκιμάζονταν από μεγάλες φωτιές, όπως δυστυχώς έχουμε εντός εισαγωγικών συνηθίσει να συμβαίνει πάρα πολλές φορές τα καλοκαίρια. Τα καλοκαίρια μας πλέον έχουν αλλάξει δραματικά. Υπάρχουν όμως και γεγονότα τα οποία σε πολλούς θυμίζουν διάφορα δυσάρεστα ή και ευχάριστα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν πηγαίνοντας πίσω στο μακρινό 1865, όπου ο ύμνος στην ελευθερία του Διονύσιου Σολομού, του εθνικού μας ποιητή, καθιερώνεται ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας. Τώρα, ένα fun fact, το που μου ήρθε έτσι διαβάζοντας και εγώ το σαν σήμερα, είναι ότι πολλοί ίσως δεν γνωρίζουν ότι ο Διονύσιος Σολομός δεν έγραψε ελάχιστα ολοκληρωμένα ποίηματα. Τα περισσότερα ποίηματα του δεν ήταν ποίηματα στην πραγματικότητα, ήταν σκόρπιοι στίχοι, σκόρπιοι στροφές, τετράστιχα ενδεχομένως, τα οποία έγραφε συχνά. Αυτό συμβαίνει και με τον ύμνο στην ελευθερία. Αν δεν ήταν δηλαδή ένα ποίημα το οποίο είχε μία αρχή, μία μέση και ένα τέλος, έγινε μία επιλογή συγκεκριμένων τετράστιχων, τα οποία συνθέτουν σήμερα τον εθνικό μας ύμνο, και από τέτοιου είδους στίχους απαρτίζονται και το μεγαλύτερο μέρος ουσιαστικά του έργου του. Ένας πολύ αγαπημένος μου στίχος, τον οποίο τον θυμάμαι και εγώ με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη κάποιες στιγμές, είναι ο στίχος «Τριαντάφυλλα είναι θεϊκά στην κόλαση πεσμένα». Σκεφτείτε το λίγο. «Τριαντάφυλλα είναι θεϊκά στην κόλαση πεσμένα». Πηγαίνουμε στο 1936, έχουμε περάσει πλέον στον 20ο αιώνα. Ο τότε πρωθυπουργός ακόμα, Ιωάννης Μεταξάς, με τη συγκατάθεση του βασιλιά Γεωργίου του Δεύτερου, αναστέλει βασικά άρθρα του συντάγματος και επιβάλλει δικτατορία που θα μείνει στην ιστορία ως το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Κάπως έτσι λοιπόν είχαμε την δικτατορία του Μεταξά, ο οποίος βέβαια θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάπως αυτό το χαρακτηριστικό, το πολύ δυσάρεστο φυσικά για την ελληνική ιστορία, το οποίο ήταν και ένα γενικότερο φαινόμενο βέβαια την περίοδο του Μεσοπολέμου, είχαμε δικτατορίες δηλαδή σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η δικτατορία την οποία εγκαθίδρυσε μαλάκωσε κάποιος έτσι στα μάτια κάποιων, ακριβώς επειδή ήταν ο πρωθυπουργός εντός εισαγωγικών, ο οποίος κλήθηκε να ανταποκριθεί και να πει το όχι όταν κήρυξαν τον πόλεμο στην Ελλάδα οι Ιταλοί, και βέβαια αναγκάστηκε βέβαια να ηγηθεί και της μεγάλης ελληνικής προσπάθειας προκειμένου να ανακόψει τις επιθέσεις των Ιταλών.
Τώρα, 1960, συγγνώμη, 1980, συγγνώμη, 1960, έπειτα από με παρέμβαση της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, απαλήφθονται από γνωστό γαλλικό λεξικό Λαρούς οι ερμηνείες του λήματος Γκρέκ, Έλληνας ως απατεώνας, λοποδίτης και παλιάνθρωπος. Ήταν αυτή η ερμηνεία η οποία δινόταν μέχρι τότε στο Γκρέκ, το οποίο θα πρέπει να πούμε ότι το Γκρέκ έχει να κάνει λίγο και με τη ρίζα του Γρεκός, που επίσης έχει μια υποτιμητική, εννοείται, ερμηνεία, Γρεκός, δηλαδή περισσότερο με την έννοια του δούλου, του υποτελεί. Φαίνεται βέβαια ότι στο γαλλικό λεξικό του Λαρούς είχαμε και την ερμηνεία του απατεώνα, του λοποδίτη και του παλιάνθρωπου. Θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μάθω πώς κατέληξαν όσοι ασχολήθηκαν με τη δημιουργία αυτού του λεξικού τότε τουλάχιστον σε αυτό το λίμα, αλλά ναι, δεν ξέρω, μάλλον ίσως να μην το μάθω ποτέ. 1992, η Μόρφο Δροσίδου κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο Taekwondo στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης. Δεν το γνώριζα και οφείλω να πω ότι μάλλον εκπλήσωμαι κιόλας. Δηλαδή δεν ήξερα ότι είχαμε γυναίκες και μάλιστα στο άθλημα του Taekwondo το 1992. Διπλό χειροκρότημα οφείλουμε εδώ. Οι γυναίκες φαίνεται ότι με πάρα πολύ προσπάθεια πρωτοπορούσαν σε πάρα πολλούς τομείς. Σήμερα βλέπουμε μια γυναίκα να παίζει, να αγωνίζεται σε αγώνες Taekwondo και μπορεί να μην σημαίνει τίποτα. Σίγουρα όμως το 1992 σημαίνει πάρα πολλά. Πάμε να δούμε λίγο γεννήσεις. 1821, πολύ μεγάλη συμβολική χρονολογία για την Ελλάδα. Δεν είχαμε όμως το 1821 μόνο την Ελληνική Επανάσταση, είχαμε πάρα πολλά άλλα γεγονότα. Μεταξύ αυτών, σε όσους και όσους εκεί έξω παρακολουθούν και τα θέματα της μόδας, ο Λουί Βιτόν, Γάλλος επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης εταιρείας ειδών ταξιδιού και γυναικείων αξεσουάρ, πεθαίνει, γεννιέται. Και βέβαια καθιερώνει μια πάρα πολύ μεγάλη φίρμα, τη Louis Vuitton, αγαπημένη για πάρα πολλές γυναίκες κυρίως σε όλο τον κόσμο, και βέβαια πάρα πολύ δύσκολο να αποκτήσει κάποιος ένα κομμάτι της συγκεκριμένης φίρμας. Θα πρέπει να καταθέσει, να κάνει μια πολύ γενναία κατάθεση σε ευρώ. Εντάξει, κάποιες έχουν, κάποιες φανταζόμαστε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε και κάποιες βέβαια όπως εγώ δεν μας ενδιαφέρει και καθόλου. Άλλη γέννηση, 1901. Louis Armstrong, Αμερικανός τρομπετίστας, από τις σημαντικότερες μορφές της jazz. Και εδώ θα κάνω μία πάσα στον ηχολήπτη μας, τον κύριο Μορφέση. Μια και έχουμε αυτή τη γέννηση, το επόμενο τραγούδι μας θα μπορούσε να είναι κάτι ακόμη ορχιστρικό, έτσι δεν χρειάζεται να είναι απαραίτητα με λόγια. Από Louis Armstrong, αν βρεις βέβαια και κάτι το οποίο είναι τραγουδάκι, ακόμα καλύτερα. Πηγαίνουμε στους θανάτους. Μεγάλος Δανός παραμυθάς. Σίγουρα κάποια στιγμή στη ζωή σας έχετε ακούσει κάποιον να σας λέει κάποιο παραμύθι του. Αν είστε και γονείς, σίγουρα έχετε διαβάσει κάποιο παραμύθι του στα παιδιά σας. Hans Christian Andersen. 1990. Ετόρε Μαζεράτη, Ιταλός επιχειρηματίας, μαζί με τα 4 αδέρφια του είχαν ιδρύσει την αυτοκινητοβιομηχανία που φέρει και το επώνυμό τους. Πεθαίνει λοιπόν σαν σήμερα το 1990 και σαν σήμερα επίσης απεβίωσε ο Έλληνας ποιητής, σίγουρα θα τον ξέρετε, αν όχι σίγουρα θα έχετε ακούσει το όνομά του, αν δεν γνωρίζετε το έργο του, Νικηφόρος Βρετάκος.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε μία σύντομη ανάσα με Louis Armstrong, ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε. Και πάμε να δούμε λίγο πώς θα είναι ο καιρός σήμερα για όλους εμάς. Κάποιοι από εσάς βέβαια μπορεί να έχετε, να είστε ήδη σε μία διαδικασία όπου πακετάρετε πράγματα ή μπορεί να βρίσκεστε ήδη στο δρόμο για κάποιον αγαπημένο προορισμό. Περιμένατε πώς και πώς να τελειώσετε από τη δουλειά, να κλειδώσετε το σπίτι, να μπείτε στο αυτοκίνητο, να μπείτε στο πλοίο, να μπείτε στο αεροπλάνο, δεν ξέρω πού, και να σηκωθείτε να φύγετε, και πολύ καλά κάνετε. Θα έχετε συμμαχό σας τον καιρό, γενικά έθριο σήμερα, κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, στα ορεινά και το βόρειο Ιόνιο. Μην αφήσετε πάντως να σας χαλάσει τη διάθεση, περαστικό είναι. Οι άνεμοι βέβαια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 βοφόρ, στο Αιγαίο θα έχουμε τοπικά και 6 και 7. Οπότε θα έλεγα για όσοι ενδεχομένως μας ακούν πέρα από τον Πειραιά, σε κάποια νησάκια, επιλέξτε πολύ προσεκτικά σε ποια παραλία θα πάτε. Αν δεν γνωρίζετε τον τόπο, ρωτήστε τους ντόπιους εκεί πέρα να σας πούν σε ποια πλευρά του νησιού πιάνει περισσότερο αέρας και εσείς πηγαίνετε σε κάποια άλλη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά στους 33 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και στα βόρεια τους 37, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς. Θα έλεγε κανείς καλές θερμοκρασίες για την περίοδο που διανύουμε, δεν το λες καύσωνα, δεν το λες φυσικά και κακό καιρό. Ιδανικές ημέρες λοιπόν για όσους έχουν οργανώσει είτε σύντομες αποδράσεις είτε είναι ήδη κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού για τη νέα αγωνιστική περίοδο έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Οι Ερυθρόλευκοι μπροστά στους φιλάθλους τους θα υποδεχτούν την Τρίτη την ΑΗΜΕΚΕΝ με στόχο τη νίκη που θα ανοίξει διάπλατα τον δρόμο προς τα αστέρια του Champions League. Τρίτη, 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ολυμπιακός ΑΗΜΕΚΕΝ ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164-2022, καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι στους 90,4 Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Σας θυμίζουμε ότι στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Πρίφτη, στο στάντεκ είναι ο Δημήτρης Μοφέσης. Μας στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας μέσω Viber στο 6951-904-904, μέσω mail στο στούντιο κανάλι 1 at παπάκι δηλαδή, κανάλι1.gr ή, ή τηλεφωνικά στο 210-42-24-441 έως και 6. Να περάσουμε λίγο να δούμε και την σημερινή επικαιρότητα. Αναμφίβολα το πρώτο, το μεγάλο θέμα, το οποίο μονοπολεί και σήμερα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι οι μεγάλες φωτιές τις οποίες έχουμε στη Δυτική Αττική και στην Βιωτία. Θα έχουμε σε πολύ λίγο κοντά μας και την Αθηνά τη Δαβαρία, την πολύ καλή συνάδελφο, η οποία θα μας δώσει μια πλήρη εικόνα για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα μεγάλα μέτωπα τα οποία έχουμε σε αυτές τις περιοχές. Εγώ θα ήθελα όμως λίγο να κάνουμε μια εισαγωγή, ας το πούμε έτσι, λίγο πριν έρθει και να δούμε κάποια στοιχεία τα οποία κοιτούσα και εγώ μετά και είναι έτσι αρκετά σοκαριστικά. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ αναλυτικό report το οποίο έχει να κάνει με τις καταστροφές, τα καμένα δηλαδή, τις καμένες περιοχές που είχαμε στην Δυτική Αττική τα τελευταία 9 χρόνια. Και το 9 χρόνια είναι σημαντικά γιατί είναι μια περίοδος όπου έχουμε δει πάρα πολύ έντονο τον φαινόμενο των μεγάλων πυρκαγιών, οι οποίες επιμένουν για πολλές μέρες, αυτό το οποίο πολλοί ειδικοί έχουν αποκαλέσει και mega fires. Έχουμε λοιπόν από το 2018 μέχρι και το 2026, μέχρι τώρα δηλαδή, 6 μεγάλες πυρκαγιές, οι οποίες έχουν κάψει περισσότερο από 480.000 στρέμματα. Το επαναλαμβάνω, 480.000 στρέμματα. Τα στοιχεία αυτά έρχονται από τις αναφορές που έχουμε από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Κοπέρνικους, από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο δηλαδή, για τις δασικές πυρκαγιές. Έχουμε η περίμετρος των καμένων εκτάσεων, μάλιστα δίνεται και σε ένα χάρτη, ο οποίος έχει δοθεί στην δημοσιότητα. Θυμίζω ότι η επικαιροποίηση έγινε με αφορμή και την πρόσφατη δασική πυρκαγιά που είχαμε στο Πόρτο Γερμενό, δηλαδή τα στοιχεία στα οποία αναφερόμαστε είναι επικαιροποιημένα μέχρι και 31 Ιουλίου 2006, δηλαδή μέχρι και 4 ημέρες πριν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το μέγεθος της καταστροφής που έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια και φαίνεται βέβαια ότι είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να σταματήσει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις καταστροφές που έχουμε μέχρι στιγμής από τις φωτιές αυτές που έχουν ξεσπάσει και μένονται σήμερα για μία ακόμη ημέρα, εκτιμάται ότι στην περιοχή της Βιωτίας οι καμένες εκτάσεις φτάνουν τα 30.900 στρέμματα, σχεδόν δηλαδή 40.000 στρέμματα έχουμε μετατραπεί σε στάχτη, πολλαπλάσια, τριπλάσια και πλέον ουσιαστικά, είναι η καταστροφή που έχουμε στο Πόρτο Γερμενό. 102.000 στρέμματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Δεν υπολογίζουμε καν τη φωτιά την οποία έχουμε και στην περιοχή των Μεγάρων και αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι μιλάμε για μία ακόμη φορά για μία πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή η οποία αφορά φυσικά χαμένες δασικές εκτάσεις τις οποίες θα δούμε τις συνέπειες πιθανότατα μέσα στο χειμώνα όπου θα έχουμε βροχές και αυτές οι βροχές θα μετατρέπονται σε πλημμύρες και το έχουμε δει το έργο πάρα πολλές φορές με τη συνεχή άνοδο που θα έχουμε της θερμοκρασίας ακριβώς επειδή καταστρέφουμε τους πνεύμονες πρασίνου οι οποίες ρίχνουν τις θερμοκρασίες. Σκεφτείτε μόνο τι σας προσφέρει ένα μικρής έκτασης αλσίλιο ενδεχομένως όταν κινείστε κάπου στο κέντρο της Αθήνας και ξαφνικά περνάτε από ένα σημείο όπου έχει λίγο πράσινο. Αυτομάτως αισθάνεστε μια αλλαγή στη θερμοκρασία του ίδιου του σωματός, αυτό που αισθάνεστε δηλαδή επάνω σας. Αν οδηγείτε μπορεί να το δείτε ακόμη να καταγράφετε με μια μείωση του υδραργύρου και στο θερμόμετρο που έχετε στο αυτοκίνητο. Εγώ για παράδειγμα όταν κινούμε στην Αλεξάνδρας, στην Αθήνα, ζεσταίνομαι αρκετά. Να μην πω λίγο. Έχει έρθει η καλή συνάδελφος, σας είχα πει και νωρίτερα, η Αθηνά η Δαβαρία, η οποία εχθές ήταν ακόμα στα μικρόφωνα και έκανε και την εκπομπή.
1: Καλημέρα Κατερίνα.
0: Καλημέρα.
1: Πώς είσαι?
0: Καλά, νομίζω.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Λοιπόν, εδώ σου πήρα τη θέση.
1: Δεν πειράζει, οι θέσεις είναι για να ανανεώνονται. Έτσι ακριβώς.
0: Για να ανανεώνονται.
1: Βέβαια, τι είμαστε.
0: Όχι, εντάξει. Λοιπόν, και θα με βοηθήσει πάρα πολύ και αυτή την εβδομάδα, γιατί ξέρετε, είναι δύσκολο να κάνεις εκπομπή μόνος σου. Δεν είναι
1: ναι,
0: εύκολο.
1: Είναι. Όσες φορές και εγώ έχω κάνει.
0: Ναι.
1: Είναι βοήθεια το να έχεις κάποιον παρτενέρ. Γιατί μπορεί, ξέρεις, κάπου να κολλήσεις, να σε πιάσει και νευρικό γέλιο, όπως έπιασε την συνάδελφο, τη δημοσιογράφο του Open, που την έχουν την κοπέλα, την έχουν πραγματικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: είναι
1: έρθω,
0: δύσκολο, ναι.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο και ο κόσμος νομίζω μερικές φορές ίσως να μην αντιλαμβάνεται πόσο αισθάνεσαι να επιμηκύνεται ο χρόνος, αυτό το μισάωρο, ας πούμε. Μπορεί, πόσο αισθάνεσαι να επιμηκύνεται όταν πρέπει να μιλάς μόνος σου.
1: Ναι, να απαντάς και μόνος σου, να κάνεις και ερωτήσεις στον εαυτό σου, να πρέπει να είσαι και λίγο ευχάριστος. Να είναι δύσκολες οι συνθήκες και εσύ να πρέπει να μιλάς και για ωραία, πιο ανάλαφρα θέματα,
0: σίγουρα.
1: Αναγκαστικά.
0: Θα έχουμε και από αυτά, αλλά έχουμε να ξεκινήσουμε πρώτα από τα δύσκολα.
1: Έτσι,
0: να είναι τα δύσκολα πρώτα.
1: Όπως γίνεται πάντα.
0: Λοιπόν, Αθηνά Ναυαρία, να μας πει τι γίνεται με τις φωτιές.
1: Λοιπόν, Κατερίνα μου, είναι η πέμπτη συνεχόμενη ημέρα που μένετε το μεγάλο μέτωπο των πυρκαγιών που ξεκίνησε από τη Βιωτία, έχει επεκταθεί στη Δυτική Αττική και έχει παραμείνει. Το πρωί η μάχη επικεντρώνεται σε τρία σημεία, στο βόρειο-βορειοανατολικό κομμάτι που βρίσκεται απέναντι από την Ψάθα, δηλαδή στο τρίγωνο των περιοχών Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και κορυφή του Κιθερώνα, στο νοτιοδυτικό κομμάτι μεταξύ των περιοχών Ψάθα και Λούμπα και στο νότιο από Κανδύλη προς Μέγαρα. Πυροσβέστες και εθελοντές έχουν δώσει μια ολονύχτια μάχη σε μια αρκετά εκτεταμένη περίμετρο, προκειμένου να περιορίσουν τις διάσπαρτες εστίες, με το πιο ενεργό σημείο να εντοπίζεται στο νοτιοδυτικό κομμάτι μεταξύ Ψάθας και Λούμπας. Ταυτόχρονα συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία. Στα μέτωπα επιχειρούν πάνω από 500 πυροσβέστες, 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρο τμήματων, εθελοντές, πλήθος υδροφόρων οχημάτων, ενώ για την αεροπυρόσβεση συνολικά χθες διατέθηκαν 34 εναέρια μέσα. Τώρα, σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνη,

0: Ολυμπιακούς έως χθες, οι καμένες εκτάσεις σε Αντική και Βιωτία είχαν ξεπεράσει τα 130.000 στρέμματα. Δεν ξέρω, αναφέρθηκες και εσύ,
1: ναι,
0: νομίζω, μπαίνοντας.
1: Ναι, είπα και κάποια στοιχεία βέβαια και για τελευταία 9 χρόνια, έτσι, για να έχουμε μια πιο ευρία εικόνα.
0: Να αναφέρουμε ότι και σήμερα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος για πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια, Χίο. Το πυροσβεστικό σώμα εννοείται παραμένει σε επιφυλακή. Μίλησε και ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, ο Γιάννης Αρτοπιός, στο Earth News το πρωί. Ανέφερε ότι τις πρωινές ώρες στην περιοχή της Πυρκαγιάς παρατηρείται το φαινόμενο της θερμοκρασιακής αναστροφής με ένα πέπλο ομίχλης να καλύπτει την περιοχή, καθώς τα θερμότερα στρώματα αέρα εγκλωβίζουν την ομίχλη πάνω από το μέτωπο. Μίλησε φυσικά για μια ιδιαίτερα δύσκολη πυρκαγιά. Είπε ότι το πεδίο των επιχειρήσεων έχει χωριστεί σε τρεις επιχειρησιακούς άξονες. Ο πρώτος αφορά τη βορειοανατολική πλευρά της πυρκαγιάς, στις περιοχές Κρύο Πηγάδι, Άγιος Νεκτάριος και Αγία Παρασκευή προς τα Βίλια. Ο δεύτερος, που αποτελεί και το πιο ενεργό μέτωπο, αφορά την περιοχή της Ψάθας, τη Λούμπα και τη Ζάχου. Και ο τρίτος άξονας καλύπτει την νοτιοανατολική πλευρά προς Κανδύλη και Αγία Σκέπη. Επισήμανε ότι η εικόνα της πυρκαγιάς μεταβάλλεται συνεχώς. Το κρίσιμο διάστημα είναι μετά τη 1:30 το μεσημέρι, όπου αυξάνεται η θερμοκρασία
1: και
0: μειώνεται
1: η
0: υγρασία. Είπε ο κ. Αρτοπιός ότι ο βασικός στόχος είναι να παραμείνει η πυρκαγιά εντός της υφιστάμενης περιμέτρου. Να πούμε και κάτι για τους δύο συλληφθέντες τη μεγάλη πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Οδηγούνται σήμερα και οι δύο στον ανακριτή. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία προς το κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Οι δύο άνδρες κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα Θήβας.
1: Τώρα, σίγουρα σε άκουγα με πολύ προσοχή. Σίγουρα αυτό το φαινόμενο τώρα τη ομίχλη που μα είπε σημαίνει ότι δυσκολεύονται πάρα πολύ και τα εναέρια μέσα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, για να μπορέσουν να πετάξουν.
0: Είναι σίγουρα.
1: Δεν ξέρει ουσιαστικά που πα τα τυφλά.
0: Γι' αυτό και οι άνθρωποι που πετάνε, αυτό που βλέπουν είναι μόνο τα όργανα.
1: Ναι,
0: έτσι, του...
1: δεν μπορεί να δει τίποτε γίνεται. Άλλο.
0: Δηλαδή και αυτοί που είδα.
1: Θα το σχολιάσω. Εντάξει, κάπω δεικτικά θα πω. Σε άκουσα που ανέφερες και το έχω διαβάσει και εγώ, εννοείται ότι ισχύει. Άνοιγμα αντιπυρικών ζωνών.
0: Ναι, τώρα.
1: Άνοιγμα αντιπυρικών ζωνών τώρα, δηλαδή ενώ και γόμαστε, έτσι. Μάλλον θα έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα και επίσης, επειδή σε παλιότερα ρεπορτάζ και εγώ όταν έκανα και ήταν για τις φωτιές, εντάξει, είχα διαβάσει και το είχαν επισημάνει και πάρα πολλοί οι οποίοι ασχολούνται, ξέρεις, λίγο, κοιτάνε λίγο μπροστά, δηλαδή παρακολουθούν και τις εξελίξεις, ότι σε κάποιες περιοχές δεν είναι πανάκια οι αντιπυρικές ζώνες. Δηλαδή συνήθως είναι αντιπυρικές ζώνες οι οποίες είναι πάρα πολύ στενές. Όταν πιάνει φωτιά ένα πεύκο, το κουκουνάρι, το οποίο καίγεται, γίνεται χειροβομβίδα. Φεύγει δηλαδή και πετιέται σε απόσταση πάρα πολλών μέτρων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μια αντιπυρική ζώνη, κάτι αντιπυρικές ζωνούλες που βλέπουμε καμιά φορά σε κάτι βουνάκι είναι κάτι.
0: Ναι, μια πάροδος, ας πούμε.
1: Ναι, μια πάροδος, μπράβο. Έτσι. Δεν ωφελεί και πάρα πολύ. Δηλαδή, οι επιστήμονες τώρα, ας πούμε, μερικές φορές έχουν φτάσει να. Σε κάποιες μεγάλες φωτιές έχουν φτάσει ακόμη και να αμφισβητούν πόσο ουσιαστικά μπορούν να συνδράμει η πυρόσβεση από αέρα. Γιατί όταν πέφτει το νερό πάνω από τη φωτιά, διασπάται το υδρογόνο και το οξυγόνο και πολλές φορές το οξυγόνο δίνει ζωντάνια στη φωτιά.
0: Ναι, την αζωοπυρώνει κατευθείαν.
1: Ακριβώς. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία παίζουν.
0: Βέβαια, σε αυτό που λες με τις αντιπυρικές, είδα έτσι ένα ρεπορτάζ σε κάποιο κανάλι, δεν θυμάμαι ποιο. Ήταν ένα ζευγάρι τέλος πάντων που δεν έφευγε από το σπίτι του, φώναζε η κοπέλα, δημοσιογράφος, φύγετε, θα έρθει φωτιά. Τελικά το σπίτι παρέμεινε.
1: Σώθηκε.
0: Ναι, αλόβητο. Γιατί γύρω-γύρω οι άνθρωποι είχαν κάνει αντιπυρική ζώνη από μόνοι τους.
1: Δηλαδή
0: τους βοήθησε πάρα πολύ. Δηλαδή έβλεπες ότι. Ξέρεις κάτι, είναι πολύ όμορφα τα δέντρα, έτσι, όλοι τα θέλουμε, είναι οξυγόνο, είναι ζωή. Αλλά ίσως με πόνο καρδιάς είχαν αφαιρέσει αρκετά.
1: Α, είχαν βγάλει δέντρα, όχι ξεραμένα.
0: Όχι. Είχαν αφαιρέσει δέντρα και είχε μείνει δηλαδή ένα αρκετά μεγάλο πλάτωμα, τέλος πάντων, χωρίς να υπάρχει δέντρο,
1: κάτι.
0: Και έτσι παρέμεινε και το σπίτι του. Και εκεί
1: σταμάτησε. Εδώ τώρα το άλλο το ερώτημα τώρα του συνηγόρου του διαόλου. Και γιατί αυτός πήγε και έφτιαξε ένα σπίτι και εκεί δεξιά και αριστερά και μπροστά και πίσω είχε δέντρα.
0: Αλλά αυτά είναι πολλά τα ερωτήματα. Ναι. Αυτά είναι πολλά και είναι επανάρχεια, νομίζω.
1: Ναι. δηλαδή, γιατί πήγες εκεί που ήταν, ας πούμε, το κυπαρισάκι και το πευκάκι και η λεύκα.
0: Από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, νομίζω, είναι αυτό.
1: Καλά, είμαι σίγουρη ότι προηγήθηκε.
0: Επί τουρκοκρατίας.
1: Ναι. λοιπόν, γιατί πήγες, ρε φίλε, τώρα εσύ και το έβαλες εκεί το σπιτάκι.
0: Και αντί πήγες, ας πούμε, γιατί μετακλέγεσαι.
1: Εντάξει, κοίτα, καταλαβαίνω ότι από τη στιγμή που το κακό έχει γίνει και είναι περιουσίως, καταλαβαίνω ότι θα στεναχωρηθείς, θα χτυπηθείς κτλ.

0: Αλλά ναι.
1: Πρέπει γιατί να το περιμένεις όμως, μωρέ γαμώτο. Είναι δράμα η κατάσταση. Όταν βλέπεις τόσα πολλά δέντρα, δηλαδή τα λυπά τη ψυχή σου. Τα λυπά τη ψυχή σου πραγματικά. Ναι. Και λες, αυτό που έβλεπα ένα χρόνο πριν δεν πρόκειται να το ξαναδώ. Και αποκλείεται να είμαι εν ζωή μετά από 20 για χρόνια να... για να το ξαναδώ να βιώνε. Έτσι. Ναι.
0: Θα σου πω ότι μια... Το συζητούσα και εγώ με φίλους αυτές τις μέρες, που συζητάγαμε φυσικά τις σκέψεις και τα λοιπά. Εγώ είμαι από την Κέρκυρα, η καταγωγή μου τέλος πάντων. Στην Κέρκυρα, για όσους έχετε πάει, όσους δεν έχετε πάει, το κάνετε. Είναι πάρα πολύ πράσινη. Δηλαδή, εγώ μερικές φορές όταν κατέβαινα από το χωριό να χαράβει προς την πόλη, έλεγα ότι, α, κοίτα γιαγιά, είναι σαν πράσινο πάπλωμα. Έτσι το καταλάβαινα ως παιδί. Την πρώτη φορά λοιπόν που είδα καμένη έκταση, καμένα δέντρα, ήμουν πάρα πολύ μικρή, πηγαίναμε πάλι στο χωριό με τον παππού και τη γιαγιά και πραγματικά ήταν σοκαριστική η εικόνα. Ναι. Δηλαδή εκεί που εγώ ήξερα ότι ήταν πράσινο, περνάγαμε μόνο μέσα από πράσινο, ήταν όλα μαύρα. Ήτανε, δηλαδή, ναι, για μένα ως παιδί, είχε παιδί εντυπωθεί πάρα πολύ στο μυαλό μου και τη σκέφτομαι αυτή την εικόνα πολλές φορές.
1: Εδώ ως ενήλικες δεν μπορούμε να βλέπουμε καμένα δάση.
0: Ναι.
1: Και μετά, αλλά και την ώρα που καίγονται, δυστυχώς.
0: Για πες μας τώρα τι έγινε με την
1: συνάδελφα από το... Το είδα και ζωντανά εγώ εκείνη την ώρα, να σου πω. Έβλεπα, ήμουνα στο σπίτι και την έπιασε έτσι ένα νευρικό γέλιο. Πόσοι ήμασταν στο δημοτικό σχολείο και δεν έπρεπε να γελάσουμε την ώρα που η δασκάλα παρέδιδε μάθημα, αλλά εμείς εκεί λες και μας έβαζε ο έξω από εδώ να γελάμε. Αυτό βέβαια το έχουμε πάθει και εδώ, μέσα στο στούντιο, έτσι. Δηλαδή, εγώ με τη Δέσποινα που κάναμε τις προηγούμενες ημέρες εκπομπή, εγώ ειδικά. Κάποιες φορές δηλαδή απορούσα με τον εαυτό μου πως με πιάνε νευρικό και μόνο που την κοιτούσα τη Δέσποινα. Υπήρχε ένα θέμα εκεί. Τέλος πάντων, επειδή είναι ραδιόφωνο, σίγουρα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα.
0: Ναι, εννοείται. Λες εδώ στον ηχολήπτη μας, ρίξε μια μουσική και...
1: Κάτι. Δεν χρειάζεται να πεις και τίποτα. Του κάνεις ένα νόημα και ξεμπερδεύεις. Τώρα η κοπέλα ξαφνικά εκεί που μιλούσε για την πυρκαγιά, είπε μια λέξη που μάλλον ίσως την είπε λάθος και προφανώς την διόρθωσαν από το control και εκεί τώρα την έπιασε αυτό το νευρικό γέλιο. Εμένα αυτό, Κατερίνα, επειδή το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές από τότε, διαβάζω και τις κριτικές, τις πολύ άσχημες κριτικές που έκαναν και συνάδελφοι αλλά και μη συνάδελφοι, ότι θα μπορούσαν και από το στούντιο να την προστατεύσουν.
0: Σαφώς.
1: Δηλαδή, έχεις να κάνεις με δύο παρουσιαστές, δημοσιογράφους, έτσι, τις περισσότερες φορές. Θα μπορούσαν λοιπόν να τις πάρουν το λόγο, χωρίς να καταλάβει κανείς τίποτα, να κάνουν μια κουβεντούλα όπως κάνουμε εμείς καλή ώρα τώρα εδώ, να ηρεμήσει η κοπέλα και να ξαναβγεί. Νομίζω δεν την προστάτευσαν.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου. Επίσης, θα πω ότι με ενοχλεί πάρα πολύ περισσότερο από όλα η κριτική που γίνεται από συναδέλφους.
1: Ναι.
0: Γιατί οι συνάδελφοι ξέρουν καλύτερα. Πες, δηλαδή, από έναν πολίτη ο οποίος βλέπει ραδιοθεατή, ας πούμε, δεν είναι θέμα αξιώσει. Δεν λέω ότι δεν καταλαβαίνει ο τηλεθεατής. Όχι, απλά βέβαια καταλαβαίνω ότι επειδή κάποια πράγματα δεν τα γνωρίζει, μπορεί να είναι πιο αυστηρός. Mm-hmm. Από συναδέλφους δεν το καταλαβαίνω. Και θα ήθελα να πω ότι πάρα πολλές φορές στα ρεπορτάζ τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλη ένταση, στο δρόμο έτσι κυρίως, στα ρεπορτάζ που έχουν πάρα πολύ μεγάλη ένταση, όπου ο δημοσιογράφος, ο καμεραμάν, ο φωτογράφος έχουν πάρα πολύ μεγάλη κούραση. Τότε είναι, νομίζω πως είναι ένας μηχανισμός ανθρώπινος, όπου πολλές φορές, και κυρίως να είναι και δυσάρεστα ρεπορτάζ, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι ένας μηχανισμός ο οποίος πολλές φορές ενεργοποιείται στους ανθρώπους. Και θα ήθελα να σας πω ότι το λέγανε και παλιά αυτό, ότι γάμος χωρίς κλάμα και κηδεία χωρίς γέλιο δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ας πούμε, πάρα πολλές φορές νομίζω το έχουμε δει αυτό. Τη σε κηδεία, για παράδειγμα, σε πένθος, κάποια στιγμή έχει βγει γέλιο. Και γέλιο. Τρελό γέλιο.
1: Νευρικό δηλαδή.
0: Δεν
1: να
0: έχει να
1: σταματάς.
0: Κάνει με το ότι δεν πενθείς τον αγαπημένο σου.
1: Ίσα,
0: έχει
1: ίσα
0: να κάνει ότι είναι ένας μηχανισμός σου εκείνη την ώρα.
1: Και ξέρεις τι άλλο, Κατερίνα. Επειδή έχουμε τύχει να έχουμε καλύψει ρεπορτάζ και τέτοιου είδους και άλλα ρεπορτάζ και τότε επί Γρηγορόπουλου, θυμάστε τι γινόταν.
0: Έτσι. Το θυμάμαι πολύ καλά.
1: Ναι, και εγώ το θυμάμαι με την πόχα που γύριζα σπίτι και βρωμοκοπούσα από τις Μολότοφ και από τα Δακρυγόνα.
0: Από Καΐδη ήμουν
1: και εγώ. Ναι, κάρβουνο. Και θυμάμαι ότι όταν έβγαινα για να δώσω εδώ καλή ώρα ρεπορτάζ ζωντανό, ήταν η ένταση της στιγμής και η αδρεναλίνη τόσο αυξημένη που καταλάβαινα ότι φώναζα. Δεν έπρεπε να φωνάζω, λόγω φώναζα. Λες και ήμουν πολεμική ανταποκρίτρια. Αλλά μου έβγαινε.

0: και σήμερα, απλά όχι ζωντανά, σε τηλεφωνική σύνδεση. Δουλεύει το κορίτσι, δεν χρειάζεται να απολυθεί για αυτό που έγινε.
1: Προφανώς και,
0: δηλαδή.
1: Και όχι.
0: Οι κατάρες της ρίξαν όλα αυτά. Εντάξει, η κοπέλα απλά γέλασε. Δεν ήταν οκ, της βγήκε, της βγήκε. Θα μπορούσαν να την προστατεύσουν.
1: Και παιδιά, μην τρελαίνεστε, έχουν γίνει και στο BBC αυτά, έτσι.
0: Ναι, καλή. Μόνο αυτά και άλλα χειρότερα.
1: Και άλλα, ακριβώς. Και άλλα χειρότερα και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ωραία.
1: Και τώρα, Δημήτρη Μορφέσης, επειδή πολλά είπαμε και μάλιστα η γλώσσα μας που λένε, θα ρίξει ένα τραγούδι.

0: ήρθε.
1: Καλημέρα, Κατερίνα.
0: Καλημέρα και την έχουμε εδώ σήμερα την Τέμη, γιατί της έχουμε ζητήσει να μας βοηθήσει λίγο έτσι και στα θέματα που έχουμε με τις φωτιές. Και καταλήξαμε έτσι να μας δώσει κάποιες χρήσιμες συμβουλές και οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουμε αυτές τις μέρες που πάνω από την Αττική και από τις περιοχές βέβαια οι οποίες πλήττονται και όσες γειτονιάζουν με αυτές, έχουμε αυτό το απίστευτο νέφος τάχτης. Λοιπόν, και υπάρχει βέβαια ένα θέμα φυσικά για αυτούς οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, αλλά και για όλους τους πόλους βέβαια, που το εισπνέουμε, για το πώς πρέπει να προστατευτούμε. Μικρόφωνο στην Τέμη Χαμπιλωμάτη.
1: Ακριβώς, Κατερίνα. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια των δασικών και άλλων πυρκαγιών, όπως είναι αυτές που βιώνουμε αυτή την εποχή, η ανάφλεξη οργανικής καύσιμης ύλης απελευθερώνει στην ατμόσφαιρα μονοξίδιο του άνθρακα, οξίδια του αζότου, διοξίδιο του θείου, αερούμενα σωματίδια και άλλες επιβλαβείς ουσίες. Η προσωρινή υπερσυγκέντρωση αυτών των ουσιών, καθώς και η μεταφορά τους με τον άνεμο σε γειτονικές περιοχές, μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα υγείας στον άνθρωπο και κυρίως, όπως είπες και εσείς, στις ευπαθείς ομάδες, καθώς τα αιωρούμενα σωματίδια μπορούν να φτάσουν μέχρι το κατώτερο αναπνευστικό σύστημα, ενώ τα μικρότερης διαμέτρου μικροσωματίδια μπορούν να περάσουν και στην κυκλοφορία του αίματος. Μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν οι ομάδες υψηλού κινδύνου, στις οποίες ανήκουν όσοι πάσχουν από άσθμα, αναπνευστικά νοσήματα, τα άτομα με καρδιαγγειακές παθήσεις, οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά, οι έγκυες και οι καπνιστές. Η έκθεση στον καπνό μιας πυρκαγιάς μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς στα μάτια και την αναπνευστική οδό, βήχα, βροχίτιδα, καθώς και να επιδεινώσει σημάδια και συμπτώματα κρίσης άσθματος ή να προκαλέσει δύσπνοια. Επίσης, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή λόγω του κινδύνου εγκαυμάτων του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος από την εισπνοή θερμών αερίων, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρές επιπλοκές. Για να αντιμετωπίσουμε λοιπόν μια τέτοια περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αρχικά ακολουθούμε όλα τα μέτρα προστασίας των αρμοδίων αρχών. Αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις και παραμένουμε σε κλειστούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες, ενώ βάζουμε τον κλιματισμό σε λειτουργία ανακύκλωσης εσωτερικού αέρα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας φροντίζουμε να κοιμόμαστε στο πιο δροσερό σημείο του σπιτιού μας. Αν χρειαστεί να μετακινηθούμε με το αυτοκίνητο, ανάβουμε τα φώτα του οχήματος, ακόμα και κατά τη διάρκεια της ημέρας για την αποφυγή ατυχημάτων σε περιοχές με χαμηλή ορατότητα και βάζουμε τον κλιματισμό του οχήματος σε λειτουργία ανακύκλωσης εσωτερικού αέρα. Στους χώρους της οικίας μας αποφεύγουμε το κάπνισμα, το μαγείρεμα σε ψυσταριά, τη χρήση αεροζόλ και άλλων προϊόντων που επιβαρύνουν τον αέρα. Οι ευπαθείς ομάδες τώρα και όσοι πρέπει να μετακινηθούν σε εξωτερικό χώρο, συνιστάται να χρησιμοποιούν μάσκα με πιστοποιημένο φίλτρο για την κατακράτηση μικροσωματιδίων. Κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς, η επαρκής λήψη υγρών είναι πάρα πολύ σημαντική. Ενυδατωνόμαστε τακτικά και προσπαθούμε να διατηρούμε σταθερή τη θερμοκρασία του σώματός μας. Παρέχουμε ιδιαίτερη φροντίδα ενυδάτωσης στους ηλικιωμένους και διασφαλίζουμε ότι η φαρμακευτική τους αγωγή δεν επηρεάζει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας τους. Σε περίπτωση που εμφανίσουμε συμπτώματα όπως δύσπνοια, σύγχυση, σπασμούς, καρδιοαναπνευστικά προβλήματα ή απώλεια συνείδησης, τότε απαιτείται άμεση ιατρική συνδρομή. Τέλος, άμεση ιατρική βοήθεια απαιτείται και σε περιπτώσεις εγκαυμάτων είτε εξωτερικών είτε του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος λόγω εισπνοής θερμών αερίων.
0: Αυτά.
1: Αυτά, Κατερίνα.
0: Μόνο αυτά, μόνο αυτά πρέπει να κάνουμε. Εντάξει,
1: είναι τα SOS.
0: Τα SOS. Τα σωσάκια. Φτιάξουμε και σκονάκια. Λοιπόν, κάπου εδώ θα κάνουμε μια διακοπή και θα επανέλθουμε με ένα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι. Θα το ακούσετε σε λίγο.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, δεύτερη ώρα αυτής της δίωρης εντός εισαγωγικών έκτακτης, γιατί δεν την έχετε συνηθίσει, εκπομπή που έχουμε τώρα τη καλοκαιρινή περίοδο, στον ηχολήπτης μας Δημήτρης Μορφέσης, στο μικρόφωνο Κατερίνα Πρίφτη. Μας στέλνετε καλημέρες και ό,τι άλλο τραβάει η καρδιά σας, μηνύματα, σχόλια, ευχές, κριτική, μέσω Viber στο 6951-904-904, μέσω email στο studio@kanali1olografos.gr ή τηλεφωνικά στο 210-4224-441 έως και 6. Το τραγουδάκι λοιπόν που ακούσατε και σας είπα ότι είναι έτσι από τα αγαπημένα μου τώρα το καλοκαίρι είναι το «Θέλω να βλέπω τα καράβια» Σπανού Οικονομίδης. Πλησιάζει και της Παναγιάς, 11 μέρες έχουν απομείνει. Ξέρετε ότι καλοκαίρι πολύ περισσότερο πια από ό,τι πριν από μερικά χρόνια σημαίνει για πάρα πολλούς από εμάς και από εσάς και πανηγύρι. Πανηγύρι στο χωριό, πανηγύρι στα νησιά, πανηγύρια στην υπηρετική Ελλάδα. Για όσους δεν το έχετε προσέξει, όλο και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται προς την παραδοσιακή μουσική, πηγαίνουν σε συλλόγους, σε σχολές χορού, μαθαίνουν παραδοσιακούς χορούς, μαθαίνουν να γλεντάνε με τρόπους που τους είχαμε ξεχάσει για πάρα πολλά χρόνια. Αν θυμάστε, κάποτε τα πανηγύρια σε πάρα πολλές περιοχές είχαν εκλείψει, έλεγε σε κάποιον να χορέψει ένα μπάλο και δεν ήξερε καν τι είναι αυτός. Τώρα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ακόμη και στο αστικό τοπίο της Αθήνας ή του Πειραιά βλέπουμε να διοργανώνονται πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την παραδοσιακή μας μουσική, η οποία βέβαια και αυτή μέσα από αυτή τη διαδικασία θα μπορούσαμε να πούμε έτσι ότι αλλάζει και μεταβάλλεται. Εξάλλου, παραδοσιακή μουσική, παραδοσιακή χορή είναι πράγματα ζωντανά, όπως και η γλώσσα μας αλλάζουν, μεταβάλλονται από τους ίδιους τους ανθρώπους που τα ασκούν. Και επειδή τυχαίνει τώρα αυτή την εβδομάδα να έχετε στο μικρόφωνο και κάποια της οποίας σας αρέσει να χορεύει πάρα πολύ και να ακούει παραδοσιακή μουσική, θα ακούσουμε και τέτοια τραγουδάκια παράλληλα με αυτά που επιλέγει για εμάς ο Δημήτρης Μορφέσης. Επιστρέφουμε λίγο τώρα στην πεζή πραγματικότητα και διαβάζω λοιπόν εδώ, επειδή λέγαμε πριν και για τις φωτιές, και μια άλλη πολύ περίεργη είδηση. Είχαμε τη σύλληψη του αδερφού του αντιδημάρχου στην Ψάθα, γιατί από ό,τι μαθαίνουμε επιχείρησε να περάσει σε ένα δρόμο στον οποίο, ο οποίος κατέληγε στο σημείο που κατέπεσε το ελικόπτερο μετά τη σύγκρουση που είχαμε στον αέρα κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης. Στο σημείο ο δρόμος ήταν κλειστός. Θεωρείται τόπος δυστυχήματος, που σημαίνει ότι ήταν μια περιοχή απαγορευμένη, στην οποία δεν έπρεπε να πλησιάσει κανείς, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά κρίσιμα στοιχεία τα οποία συλλέγουν έτσι οι αρχές για να καταλήξουν και σε ένα πόρισμα για το τι ακριβώς συνέβη. Ο αδερφός λοιπόν του αντιδημάρχου όχι μόνο έσπασε τον μπλόκο, αλλά με το αυτοκίνητό του έπεσε πάνω στα συντρίμμια του ελικοπτέρου, που σημαίνει ότι διατάραξε το συγκεκριμένο σημείο που είχαμε το δυστύχημα και δεν ξέρουμε ακριβώς και με τι συνέπειες. Στην περιοχή λοιπόν αμέσως μετά εστάλη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να αποτυπώσει με φωτογραφίες το σημείο στο οποίο χτύπησε το αυτοκίνητο και αν έχουν μετακινηθεί κάτι από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου. Ο αδερφός του αντιδημάρχου συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφόρου, κατηγορείται για απίθεια και παραβίαση φυλασσόμενου χώρου. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση ως προς το γιατί προέβησε αυτή την κίνηση, ήταν κάποιο ατύχημα, κάτι δεν κατάλαβε, κάτι δεν είδε, δεν ξέρω, θα το μάθουμε. Λοιπόν, η άλλη είδηση από το αστυνομικό δελτίο πάλι, η οποία βλέπουμε ότι απασχολεί πάρα πολύ και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Βρετανία, έχει να κάνει με τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη, ο Ρώσος οποίας βρέθηκε μέσα σε μια βαλίτσα σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στην συγκεκριμένη περιοχή της Αθήνας. Έχουμε λοιπόν εικόνες από βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο φαίνεται ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία, να κινείται στο κέντρο της Αθήνας μεταφέροντας μία βαλίτσα, την οποία εικάζουν οι αρχές ότι είχε μέσα την σωρό πιθανότατα της άτυχης γυναίκας. Θυμίζω ότι σε βάρος του 26χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. φέρεται να έχει ομολογήσει τις πράξεις του και σύμφωνα επίσης με αυτά που γνωρίζουμε, η 38χρονη γυναίκα είχε έρθει στην Ελλάδα από τις 26 Ιουνίου, έμενε σε φιλικό σπίτι στην περιοχή του Πειραιά. Στις 2 Ιουλίου φέρεται να πήρε από μια φίλη της τα κλειδιά του διαμερίσματος στην περιοχή των Εξαρχείων, ενώ κλειδιά του ίδιου διαμερίσματος είχε και ο 26χρονος. Υπάρχουν τώρα αρκετά περίεργα πράγματα τα οποία έχουν προκύψει σε ό,τι αφορά τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε η γυναίκα, αν τελικά είχαν γίνει από την ίδια, αν είχε κρατήσει το κινητό της ο δράστης και επικοινωνούσε εκείνος προκειμένου να φανεί ότι η γυναίκα μετά το θάνατό της ήταν ακόμη εν ζωή. Πολλά συζητούνται αυτή τη στιγμή. Παρακολουθούν και στη Βρετανία με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα πρέπει να σας πω, τη συγκεκριμένη υπόθεση. Έχουμε δει πάρα πολλά δημοσιεύματα στον βρετανικό τύπο. Και τέλος πάντων, μία από τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε τώρα επίσης είναι ότι ο νεαρός άνδρας, ο οποίος είναι ένας Αφγανός, όπως αναφέρει η μερίδα των μέσων ενημέρωσης, ο 26χρονος, είναι ένας πυγμάχος, ο οποίος είχε φτάσει στην Λέσβο ως μετανάστης, ασυνόδευτος ανήλικος προφανώς εκείνη την περίοδο. Δεν έχουμε πάρα πολλά σχετικά στοιχεία και αυτά που έχουμε έρχονται από την βρετανική εφημερίδα, την Daily Mail. Ήταν γνωστό στην Αθήνα όχι μόνο για την πυγμαχία με την οποία ασχολείται, αλλά και για την κοινωνική του δράση στον πλευρό προσφύγων και ευάλωτων ομάδων. Το 2016 είχε φτάσει ως ανήλικος στην Λέσβο, αργότερα εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, ασπάστηκε τον χριστιανισμό, παντρεύτηκε μια Αμερικανίδα, ίδρυσαν μια χριστιανική οργάνωση και πολλά. Ακόμη, δηλαδή το προφίλ του δεν δείχνει έναν άνθρωπο που θα προχωρούσε σε κάτι τέτοιο, αλλά αυτές δυστυχώς είναι μερικές από τις άλλες εκπλήξεις της ζωής. Και πάμε να πάρουμε μία ακόμα μουσική ανάσα. Τι λες, Δημήτρη? Τι καλό θα μας βάλεις?
1: Θα δεις.
0: Θα δω, έκπληξη, surprise. Yes. I love surprises.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι και να ξέρετε ότι συνήθως τα ραδιόφωνα, τις καλές μέρες τουλάχιστον, τα πιο ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα δυστυχώς για εσάς γίνονται την ώρα που δεν μας ακούτε. Θα σας εξηγήσω τι συνέβη, περίπου, στο περίπου, αργότερα όταν θα κλείσουμε αυτό το μισάωρο και θα βάλουμε ένα πολύ special τραγούδι το οποίο συζητούσαμε τώρα εδώ με τον Δημήτρη Μορφέση. Θα επιστρέψουμε όμως στα κοινά, στα τετριμένα, σε αυτά που απασχολούν πάρα πολύ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μερικές φορές βέβαια, ξέρετε, σκέφτομαι τώρα, μονολογώ και εγώ, γιατί δουλεύετε, δεν έχω και παρτενέρ για να το συζητήσω. Μερικές φορές αναρωτιέμαι, όταν λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι αυτά που απασχολούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν ξέρω κατά πόσο τελικά αυτά, πάρα πολλές φορές, σε ένα μεγάλο εύρος τέλος πάντων της θεματολογίας που επιλέγουμε οι δημοσιογράφοι για να προβάλλουμε, απασχολούν πραγματικά και τον κόσμο. Έτσι, το αφήνω εγώ αυτό τώρα ως ερώτημα κάπου εδώ, να εωρείτε. Και άμα θέλετε, μας στέλνετε και εσείς τις απόψεις σας να το συζητήσουμε περισσότερο, ευπρόσδεκτες όλες, να τις διαβάσουμε και να τις ακούσουμε. Λοιπόν, ένα λοιπόν από τα μεγάλα θέματα τα οποία επίσης έχει προκύψει αυτό το διάστημα έχει να κάνει ξανά με το θέμα της μετανάστευσης προς την Ευρώπη. Αφορμή αυτή η μεγάλη κρίση που είχαμε στην Θέουτα, αυτόν τον ισπανικό θύλακα στον Μαρόκο, όπου είδαμε αυτή την αθρώα είσοδο μεταναστών, μετά από μία σειρά από fake news, το τονίζω αυτό, που είχαμε, τα οποία διακινήθηκαν στο dark web, στα WhatsApp, στα Insta, στα Telegram κτλ. Ότι δήθεν ανοίγει τα σύνορα η Θέουτα για τους μετανάστες. Είχαμε λοιπόν νεκρούς, είχαμε τραυματίες, είχαμε αυτές τις απίστευτες εικόνες, είχαμε τις λιλασίες, είχαμε τον Ισπανικό στρατό να προσπαθεί να ελέγξει την κατάσταση και είχαμε για μία ακόμη φορά και μία Ευρώπη σε κατάσταση, τώρα να πω κατάσταση που θυμίζει κρίση πανικού, να πω κατάσταση που θυμίζει ιστερία, κάπως έτσι θα μπορούσαμε να το περιγράψουμε. Οι λόγοι είναι πολλοί. Θα το συζητήσουμε αυτό λίγο στην συνέχεια γιατί συνέβη. Το θέμα πάντως είναι ότι είχαμε αρκετές χώρες οι οποίες ανέστειλαν τις ελευθερίες, οι οποίες απορρέουν από τη συνθήκη της Σέγγεν σε ό,τι αφορά την ελεύθερη μετακίνηση πολιτών από την Ισπανία προς κάποιες χώρες. Η Ιταλία ήταν η πρώτη που το έκανε, με μια πρωθυπουργό η οποία έχει ένα πολύ συγκεκριμένο λαϊκιστικό προφίλ, το οποίο αγγίζει πάρα πολλές φορές την άκρα δεξιά, με μια πολύ συγκεκριμένη ρητορική σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό. Και όχι μόνο, συνήθως οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ συγκεκριμένη ρητορική για το μεταναστευτικό, θυμίζω ότι έχουν μια πολύ συγκεκριμένη ρητορική γενικότερα για τη διαφορετικότητα από όποιον προέρχεται. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες σήμερα αναμένεται να επιχειρήσουν να εξάγουν κάποια πρώτα συμπεράσματα για την κρίση που είχαμε στην Θέουτα. Έχουμε τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ξεκινήσει από τις 10 ώρα Ελλάδος. Η σκληρότερη γραμμή στη μεταναστευτική πολιτική υποστηρίζουν αυτή τη στιγμή η Ιταλία και η Δανία. Η Πρωθυπουργός της Δανίας προειδοποίησε ότι η ανεξέλεγκτη μετανάστευση αποτελεί απειλή για την Ευρώπη. Πολύ ενδιαφέρουσα άποψη από την Δανή Πρωθυπουργό. Η Δανία ήταν μια χώρα με πολύ ψηλά ποσοστά ανεκτικότητας όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η Ευρώπη είναι μια Ήπειρος η οποία δεν θα ήταν όπως την βλέπετε σήμερα εάν δεν υπήρχαν μετανάστες και αυτή η ποικιλομορφία την οποία προσφέρουν. Τέλος πάντων, μεγάλη συζήτηση και αυτή. Οι δύο χώρες λοιπόν είχαν προτείνει την προηγούμενη εβδομάδα την αναστολή της συμμετοχής της Ισπανίας στη ζώνη ελεύθερης μετακίνησης Σέγγεν λόγω της κρίσης. Η πρόταση απορρίφθηκε από την Μαδρίτη και δεν είναι νομικά εφικτή έτσι βάσει των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε έτσι ορισμένες επιστολές να πηγαίνουν και να έρχονται μεταξύ των χωρών. Το θέμα είναι πάντως ότι το ζήτημα της μετανάστευσης επανέρχεται συχνά, πυκνά το τελευταίο διάστημα ξανά στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επανέρχεται όμως με όρους πολύ διαφορετικούς από αυτούς που είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μία Άγγελα Μέρκελ όπως υπήρχε στην κρίση του 2014-2015-2016, η οποία είχε μία πολύ μετρημένη, θα μπορούσαμε να πούμε, πολιτική, και λέμε για την Άγγελα Μέρκελ γιατί ουσιαστικά ηγείτο κατά κάποιο τρόπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ατύπος. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλες πιέσεις, οι οποίες δέχονται όλες οι κυβερνήσεις σχεδόν στην Ευρώπη από τα ακροδεξιά κόμματα. Αναγκάζονται λοιπόν και τα κόμματα τα οποία
είναι, ανήκουν στον κεντρό χώρο, στην συντηρητική δεξιά, αλλά όχι την ακροδεξιά, να προσαρμόσουν πάρα πολύ την ρητορική τους, ακριβώς επειδή κερδίζει πάρα πολύ μεγάλο έδαφος η ακροδεξιά στην Ευρώπη, και εκεί τα πράγματα είναι που αρχίζουν και μπλέκονται και βλέπουμε και αυτές τις σκέψεις και τις προτάσεις και τις λύσεις οι οποίες έρχονται, να πάρουμε τους μετανάστες οι οποίοι έρχονται εδώ και να τους εξάγουμε αλλού, για παράδειγμα σε χώρες της Ευρώπης, λες και οι άνθρωποι είναι σκουπίδια και μπορούμε να τους πάμε σε μια χωματερή η οποία είναι μακριά από το σπίτι μας, ξέρετε, είναι αυτό το γνωστό. Που όταν συζητάνε, ας πούμε, σε ένα δήμο, πού θα μπορούσαν να κάνουν μια χωματερή. Κανένας δεν τη θέλει τη χωματερή στο σπίτι του, θέλει να πάει στη γειτονιά του άλλου. Πολύ κλασική περίπτωση αυτή. Το βλέπουμε δηλαδή και στη μικρογραφία στις γειτονιές στις οποίες ζούμε. Μόνο που εδώ δεν μιλάμε για σκουπίδια, για αυτά που πετάμε από το σπίτι μας. Μιλάμε για ανθρώπους και πολλές φορές ξεχνάμε ότι τις συνθήκες για τις οποίες, εξαιτίας των οποίων οι άνθρωποι αυτοί αναγκάστηκαν να φύγουν από αυτές τις χώρες, τις έχουμε δημιουργήσει εμείς, και το εμείς εννοώ οι δυτικοί, οι λευκοί, στις ανεπτυγμένες χώρες, με τις ανεπτυγμένες οικονομίες, με τις φιλάνθρωπες πολιτικές, οι οποίες εμπνέονται από τα ιδεώδη του διαφωτισμού. Και ξεχνάμε ότι είναι οι πράξεις μας ή οι παραλήψεις μας οι οποίες δημιουργούν τις συνθήκες αυτές τις χώρες για να θέλουν να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτή μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει και πάρα πολύ εύκολα.

0: Δώσε. Λοιπόν, το τραγουδάκι που ακούσατε λέγεται Μαρούσα. Είναι από τη Τζιά ή αλλιώς Κέα. Είναι ένα από τα πιο ωραία, κατ' εμέ τουλάχιστον, παραδοσιακά τραγούδια και μουσικά, φυσικά, γιατί έχει την υπέροχη Τσαμπούνα. Επίσης είναι από τα πιο ωραία τραγούδια, από τα πιο ωραία τραγούδια και χορευτικά, θα σας έλεγα εγώ. Χορεύεται και στο κύκλο, χορεύεται, σταματάει κάποια στιγμή, χορεύεται και ως μπάλος. Και εκεί που λες τώρα, ρε Δημητρή, για το Μορφέσια να λέω τώρα, τον ηχολήπτη μας, βάλε μου αυτό το τραγούδι, ξαφνικά βλέπεις τον ηχολήπτη σου και συγκινείται. Και λες τώρα, τι του είπα, δεν του είπα τίποτα, να βάλω ένα τραγούδι του είπα. Έλα όμως που η γιαγιά του Δημήτρη Μοφέσκη, η Χρυσούλα, ήταν από τη Ζιά. Και φυσικά αυτό το τραγούδι του έφερε έτσι πάρα πολλές μνήμες. Όπου και αν είναι λοιπόν η κυρία Χρυσούλα, αυτό το τραγούδι ήταν για εκείνη. Αλλιώς το ξεκινήσαμε, δεν ήταν για την κυρία, για την Χρυσούλα, τη γιαγιά Χρυσούλα. Είναι όμως τώρα για την γιαγιά Χρυσούλα και για τον Δημήτρη Μοφέσκη με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Και επίσης να σας πω ότι κάπως έτσι θα συνεχίσουμε μουσικά και το επόμενο μισάρο. Ο Δημήτρης Μορφέσης επίσης μου έχει πει ότι θα με κοντράρει τώρα εδώ. Δηλαδή τώρα ξέρεις, θα βάζω εγώ ένα τραγούδι, θα προσπαθεί να μου απαντήσει με κάτι καλύτερο ο Μορφέσης. Και μετά θα επιστρέφω εγώ και θα πάει έτσι όλη η εβδομάδα και θα κυλήσει. Και δεν θα το πάρουμε χαμπάρι ότι κάνουμε εκπομπή μέσα στον Αύγουστο και δεν κάνουμε μπάνια. Και έχω εδώ και τη συνάδελφο, την Ντέμι, η οποία ήρθε λίγο νωρίτερα, θα μιλήσουμε μαζί της σε λίγο.
1: Και σας ακούμε.
0: Και
1: χαρά.
0: Μου παραπονιέται κιόλας ότι γιατί? Δεν βλέπει, λέει, από το γραφείο, δεν βλέπει, λέει, τα καράβια.
1: Βέβαια. Είμαστε ακριβώς πάνω από τα καράβια και δεν τα βλέπουμε.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, βγες έξω, κοπελιά.
1: Αυτό θα κάνω, παιδιά, από την ταράτσα αύριο θα μεταδίδω.
0: Να σου πω κάτι, όταν τελειώσει, το υποχρεώσει τέλος πάντων, εδώ. Βγες, κατέβα, πήγαινε μία βόλτα κάτω στο λιμάνι, δες τα καράβια και να σου πω και κάτι, εγώ τι θα κάνω και στη θέση σου. Θα κόβα και ένα εστίριο εκεί επί τόπου.
1: Το Σεπτέμβριο. Κατερίνα, το Σεπτέμβριο.
0: Όχι, δεν κατάλαβες. Θα κόβα ένα εστίριο εκεί επί τόπου. Θα πήγαινα, ξέρω εγώ, ποιο είναι το πιο κοντινό τέλος πάντων στο Αργοσαρονικό και θα γύριζα αύριο το πρωί. Μπορεί, πουρνό, να είσαι εδώ για την εκπομπή.
1: Ωραία. Είναι μια.
0: Εγώ σε μια θέλω, καλή ιδέα. Θα σου πω. Εγώ θα σε θέλω αύριο γύρω στις 11 παρά 10. Ένα εστίριο μέχρι τις 11 παρά 10 να σε γυρίσει πίσω θα έρθει.
1: Το διακινδυνεύεις πάντως.
0: Όχι ρε, γιατί.
1: Γιατί δεν ξέρω αν θα γυρίσω αν φύγω.
0: Ξέρω ότι είσαι υπεύθυνος άνθρωπος και θα γυρίσεις. Αλλά να σου πω κάτι, υπεύθυνη, αλλά κάνε και λίγο το παράτολμο. Φύγε λίγο
1: Αύγουστος,
0: από τα...
1: Αύγουστος έτσι.
0: Λίγο από τη ρουτίνα, σπάσε τη ρουτίνα ρε παιδί μου.
1: Εντάξει λοιπόν.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι ολοκληρώνεται και αυτό το μισάρο. Ένα μισάρακι απομένει για να είμαι μαζί σας. Κλείνουμε λοιπόν τώρα, πάμε σε διαφημίσεις, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Χοτέλ στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Ρέστοραντ στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Γκρουπ, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές spoilers, σκαλοπάτια για SUV, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Κανάλι 1. 90,4.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο κανάλι 1, 90,4. Να ξαναπούμε ότι μπορείτε να μας στέλνετε τις καλημέρες, τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τους καημούς και τα βασανά σας μέσω Viber στο 6951-904-904, μέσω mail στο studio@kanali1lografos.gr ή τηλεφωνικά στο 210-4224-441 έως και 6, τελευταίο μισάωρο της εκπομπής, αρκετά σοβαρά. Είπαμε, όχι ότι αυτά που θα πούμε συνέχεια δεν είναι σοβαρά, αλλά θέλω να πω ότι δεν ανοίγουν έτσι στο σκληρό πυρήνα της δημοσιογραφίας, όπως λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Θα πάμε λοιπόν σε λίγο διαφορετικές ειδήσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, με τον πολιτισμό κτλ. Και έχουμε εδώ λοιπόν, όπως σας είπα, τη συνάδελφο την Ντέμη, τη Χαμπιλομάτη. Η οποία τι θα μας πεις?
1: Θα σας πω, όπως είπες και εσύ, Κατερίνα, για ένα πιο αλέγκρο θέμα που ταιριάζει λίγο με την εποχή μας, για τις φάλαινες, για ένα νεκροταφείο φαλαινών που
0: αγαπούμε
1: ανακάλυψε...
0: τις φαλαινίτσες.
1: Ναι, αγαπούμε τις φαλαινίτσες. Αγαπούμε το θαλάσσιο κόσμο γενικά.
0: Ναι.
1: Έχουμε λοιπόν το αρχαιότερο νεκροταφείο φαλαινών στον κόσμο, το οποίο ανακάλυψε μια διεθνής ομάδα επιστημόνων στο νοτιοανατολικό Ινδικό και σε βάθος 7.000 μέτρων. Η ανακάλυψη αυτή αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά παλαιοντολογικά και θαλάσσια ευρήματα των τελευταίων ετών. Η επιστημονική ομάδα από την Κίνα, την Ιταλία και τη Νέα Ζηλανδία με επικεφαλής ερευνητές από την Κινέζικη Ακαδημία Επιστημών εντόπισε τη γιγάντια νεκρόπολη των Φαλαινών στη ζώνη Διαμαντίνα, μια βαθιά θαλάσσια υποθαλάσσια μάλλον τάφρο στα διεθνή ύδατα ανοιχτά της Αυστραλίας. Το νεκροταφείο των Κοιτοδών έφτανε σε βάθος στα 7.000 μέτρα, ενώ κάλυπτε μια τεράστια λωρίδα βυθού μήκους 1.200 χιλιόμετρων. Κατά τη διάρκεια των καταδύσεων με εξειδικευμένο βαθισκάφος, οι επιστήμονες κατέγραψαν 476 απολιθώματα κοιτοδών, με τα αρχαιότερα από αυτά να έχουν ηλικία τουλάχιστον 5 εκατομμυρίων ετών και άλλες 5 φρεσκοπεθαμένες φάλαινες, οι οποίες είχαν ήδη βυθιστεί. Ανακάλυψαν επίσης ένα άγνωστο μέχρι σήμερα εξαφανισμένο είδος φάλαινας, ηλικίας άνω των 5,3 εκατομμυρίων ετών, το οποίο και ονόμασαν Τερόσετους Διαμαντίνε προς τιμήν της περιοχής. Τα περισσότερα λείψανα που ανακάλυψαν ανήκαν σε ζηφιούς, που είναι φάλαινες που πραγματοποιούν πολύ βαθιά καταδύσεις και για τις οποίες οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν μέχρι στιγμής παρά ελάχιστα πράγματα. Οι σκελετοί έσφυζαν από ζωή μέσα στο απόλυτο σκοτάδι, καθώς χιλιάδες γνωστοί και άγνωστοι οργανισμοί από σκουλίκια που τρέφονται με οστά έως αστερίες, καβούρια και μέδουσες είχαν στήσει μοναδικά οικοσυστήματα.

0: έως αστερίες, καβούρια και μέδουσες, είχαν στήσει μοναδικά οικοσυστήματα γύρω από τα πτώματα. Οι επιστήμονες εικάζουν πως το ιδιαίτερο σχήμα V της Τάφρου διαμορφώνει τεράστια σημασία των βυθισμένων φαλαινών στην αποθήκευση άνθρακα στο βαθύ ωκεανό, καθώς υπολογίζουν πως στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να κρύβονται έως και 10 εκατομμύρια σκελετή φαλαινών.
1: Wow.
0: Τεράστιο, ασύλληπτο ποσό.
1: Ναι, ασύλληπτος αριθμός.
0: Εξού και η επίδραση στην αποθήκευση του άνθρακα. Και γενικά νομίζω ότι με τις τελευταίες ανακαλύψεις για τις φάλαινες, για τον Καρχαρία της Γρυλανδίας που είχαμε μιλήσει πριν λίγες μέρες.
1: Τι υπάρχει αυτός ο Καρχαρίας?
0: Αυτός ο Καρχαρίας επίσης ήταν ηλικίας πάνω από 4 εκατομμύρια χρόνια και ζούσε χωρίς καμία μεταβολή στα καρκινικά κύτταρα.
1: Ναι, νομίζω λέγεται ότι γενικά οι καρχαρίες πρέπει να είναι το αρχαιότερο είδος το οποίο συνεχίζει να κυκλοφορεί ανάμεσά μας.
0: Ναι. Οπότε θέλω να πω ότι ο θαλάσσιος βυθός τελικά κρύβει ακόμα πάρα πολλά μυστικά. Και είναι ωραίο που έρχονται
1: στο φως. Που η επιστήμη μπορεί έτσι και μας τα αποκαλύπτει. Ναι, δεν ξέρω αν αυτό τώρα τα κάνει να χάνουν κάτι από τη μαγεία τους. Ξέρεις, όταν αρχίζεις και αναλύεις πάρα πολύ, ξέρεις, μερικά πράγματα, μπορεί κάτι να χάνεται. Από αυτό που έχει φτιάξει τη φαντασία σου.
0: Είναι
1: ίσως
0: μια οπτική. Από την άλλη, η αλήθεια πάντα είναι προτιμότερη. Η δεύτερη οπτική.
1: Καλά, δεν είπαμε ότι κάποιος μας είπε ψέματα και εσύ τώρα. Μην το πηγαίνεις τόσο βαθιά.
0: Αλήθεια εννοώ σε σχέση φως-σκοτάδι.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Και μετά, θα πάμε τώρα, πώς το λένε, Σοκράτη και τα λοιπά, και θα αρχίσουμε να λέμε ναι, αλλά υπάρχει αντικειμενική αλήθεια ή όχι. Και αυτό αγγίζει και τον τομέα της επιστήμης. Έτσι, και στην επιστήμη δεν υπάρχει μια αλήθεια. Έτσι, δηλαδή, ανάλογα με την περίοδο και με τη στάση που υπάρχουν στην επιστήμη, ανακαλύπτουμε διαφορετικά πράγματα.
0: Σου κάνω μια πάσα συνειρμικά με το επόμενο θέμα. Είναι σαν την Οδύσσια για την οποία θα μιλήσεις. Όπου το ερώτημα είναι τελικά ήταν πιστή η Πινελόπη ή δεν ήταν πιστή η Πινελόπη.
1: Τι προτιμάμε τώρα, το ψέμα
0: ή την αλήθεια.
1: Αυτό τώρα είναι το θέμα τώρα στην Οδύσσια. Προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Τη είπα εδώ πέρα τη συναδέλφου τη Τέμη ότι. Από Οδύσσια τη λέω, ξέρεις καθόλου από την ταινία μου. Λέει, όχι, μου λέει, δεν μπορώ να μιλήσω εγώ για την Οδύσσια και αυτό πες τα μόνη σου και τέτοια. Και τώρα φτάσαμε στο σημείο να την κάνει μόνη της την πάση για την ταινία την Οδύσσια. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Γλυκάθηκε τώρα και θέλει να κάτσει στο στούντιο.
0: Ναι, αλλά δεν μας λες τι ήθελες να πεις για την ταινία.
1: Όχι, ήθελα να ζητήσουμε για την ταινία γιατί έχω διαβάσει πάρα πολλές κριτικές και εγώ ακόμα δεν την έχω δει. Έχω δει βέβαια όλα αυτά τα έτσι πολύ ωραία, ξέρεις, κάποια clips, κάποια αποσπάσματα τα οποία υπάρχουν στο Instagram, ξέρεις, και τα λοιπά και από εδώ και από εκεί. Κοιτάξτε, έχω ψηθεί και εγώ πάρα πολύ να πάω να τη δώσω ένα ωραίο θερινό κινηματογράφο.
0: Συμφωνώ. Απλά προς το παρόν θα πάω, βέβαια. Θα πάω από περιέργεια λόγω του ότι είναι Talk of the Town πλέον.
1: Είναι Talk of the Town.
0: Αλλά δεν μπορώ να σε βοηθήσω.
1: Κοίτα, πρακτικά. Talk of the Town ήταν, ας πούμε, στην δική του εποχή, ας πούμε, ήταν ο Τιτανικός. Αλλά από πείσμα δεν πήγα να τον δω. Και η αλήθεια είναι ότι μέχρι σήμερα δεν έχω δει την ταινία ποτέ ολόκληρη.
0: Okay.
1: Δηλαδή την πετύχει να ξέρει καμιά φορά σε κανένα κανάλι και έβλεπα ένα απόσπασμα από εδώ, ένα απόσπασμα από εκεί. Αλλά λέω, όχι, πάνε όλοι τώρα να το δούμε. Θα πάω κάποια άλλη στιγμή. Δεν θέλω. Ξέρεις, πνεύμα αντίδραση κι εγώ. Και κατέληξα να μην την έχω δει ποτέ την ταινία.
0: Είχαμε ρίξει κλάμα όταν την είχαμε δει, βέβαια.
1: Εγώ θα σας πω ότι ήμουν πολύ πιο intellectual εκείνα τα χρόνια και αντί να βλέπω το Τιτανικό και το Λεωνάρντο που λιώνατε όλες, έβλεπα τον Άγγλο ασθενή.
0: Α, και αυτό το βλέπαμε.
1: Ήταν η περίοδος Άγγλος ασθενής, θυμάμαι, έβλεπα εκείνη την περίοδο στον κινηματογράφο, το σπίτι των πνευμάτων με τον Τζέρεμι Άιρονς και το Ινδοκίνα με την Κατρίν Ντενέβ.
0: Και ποιο σου άρεσε πιο πολύ, Κατερίνα?
1: Ινδοκίνα.
0: Ινδοκίνα.
1: Καλά, ήταν και η φωτογραφία, βέβαια. Τα τοπία δηλαδή και τα λοιπά ήταν, εντάξει, μαγευτικά. Αλλά ναι, δεν είδα. Την πιο εμπορική ταινία τελικά τη εποχή δεν την είδα ποτέ.
0: Και τώρα στην Οδύσσια, εκτός από περιέργεια, τι άλλο θα μπορούσες να εντοπίσεις?
1: Κοίτα, διάβασα μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κριτική. Κρίμα που δεν έχουμε και κάποιον ειδικό. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε τις επόμενες μέρες, θα μας σχολιάσει. Ίσως και ο συνάδελφος ο Δημήτρης Καπράνος, δεν ξέρω αν είναι σε άδεια βέβαια ή όχι. Ναι, ο Άκης, συγγνώμη, είδες, τον πέρεψα με τον πατέρα του, τον Δημήτρη. Λοιπόν, εγώ με αυτόν συνεργαζόμουν στο Ναυτιλιακό τότε. Okay. Τι να κάνω. Λοιπόν, διάβαζα λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα κριτική, νομίζω ήταν στο Guardian, που έλεγε για το ελεύθερο λάθος του Νόλαν στην ταινία. Και το ανοίγω κι εγώ και νόμιζα πως θα έχει να κάνει κάτι, ξέρεις, με αυτή τη συζήτηση που γίνεται περί ακρίβειας, απόδοσης, ξέρεις, του κειμένου της Οδύσσιας του Ομήρου κτλ. Που κι αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Θα πάμε και σε αυτή μετά. Δεν θα φύγει, Τέμη, εδώ θα κάτσεις. Λοιπόν. Και διάβαζε λοιπόν ότι έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει τον Οδυσσέα. Δηλαδή, στην Ομήρου Οδύσσια, ο Οδυσσέας είναι ένας ήρωας, ο οποίος έχει ο πολυμήχανος Οδυσσέας, έτσι, ο οποίος στην πραγματικότητα αυτό που βιώνει τα 10 χρόνια που περιγράφονται στην Οδύσσια, μέχρι αφού τελειώνει ο Τροϊκός πόλεμος,

0: και είναι να προσπαθεί ο Κακομοίρης να επιστρέψει στη Μυθάκη, τιμωρείται ουσιαστικά για την αλαζονία του, για την απίστευτη υπερηφάνεια του, για το τεράστιο εγώ του, γιατί όλα ξεκινούν από την ιστορία που έχουμε με τον Πολύφημο, τον Κύκλοπα με το ένα μάτι, που αφού του καρφώνει τέλος πάντων τον Πάσαλο στο μάτι και τον τυφλώνει ουσιαστικά, γυρίζει και του λέει, και να ξέρεις, του λέει, αυτός που το έκανε αυτό είναι ο Οδυσσέας από την Ιθάκη. Αυτό θεωρήθηκε αλαζονία από πλευράς του, και γι' αυτό ο Πολύφημος, ο οποίος ήταν γιος του Ποσειδώνα, ζήτησε από τον πατέρα του να τον εκδικηθεί. Και ήταν ο Ποσειδώνας αυτός ο οποίος του προκάλεσε τέλος πάντων όλα αυτά τα δεινά και το καθυστέρησε την επιστροφή του στην Ιθάκη. Στην Οδύσσεια όμως του Νόλαν, από όσο διαβάζω, ο Οδυσσέας εμφανίζεται ως ένας ήρωας, ενός πολύ οδυνηρού πολυετούς πολέμου, βέβαια 10 χρόνια για την κατάκτηση της Τρίας, ο οποίος έχει PTSD. Έχει μετατραυματικό. Δηλαδή τον παρουσιάζει ως τέτοιο, σε έναν άνθρωπο που έχει αυτό το μετατραυματικό σοκ, τέλος πάντων σύνδρομο, το οποίο έχουν πάρα πολλοί, οι οποίοι έχουν υπηρετήσει στο στρατό, σε περιόδους πολέμου κτλ. Εντάξει, προφανώς έχει να κάνει, από όδες έχει να κάνει, από ό,τι καταλαβαίνω, και με την εποχή μας. Έτσι, δηλαδή το θέμα του αυτού του μετατραυματικού σοκ που έχουμε αντιμετωπίσει, το έχουμε δει πάρα πολύ σε αμερικάνικες ταινίες.
1: Είναι μια σύγχρονη
0: ματιά. Με στρατιώτες από το Βιετνάμ και τα λοιπά.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε.
0: Ναι, ξέρεις τι διαβάζω όμως, ότι έχει να κάνει και με το κείμενο, με το οποίο, τη μετάφραση την οποία επέλεξε ο Νόλαν. Δεν επέλεξε την κλασική στη Βρετανία, τέλος πάντων στην Αγγλία, μετάφραση. Επέλεξε μια εναλλακτική μετάφραση, η οποία παρουσιάζει τον Οδυσσέα έτσι.
1: Η προσωπική μου τώρα άποψη είναι ότι οποιαδήποτε καλλιτεχνική δημιουργία έχει να σου περάσει κάτι, είναι θεμητή και μια χαρά όλα. Αρκεί να μην είναι η δημιουργία για τη δημιουργία, δηλαδή να πούμε κάτι για να πούμε.
0: Ναι,
1: αν αυτός έχει να μας πει κάτι πραγματικά, θα τον ακούσουμε. Και νομίζω θα φανεί και στο χρόνο τελικά.
0: Καλά, σίγουρα θα φανεί και στο χρόνο. Αυτό το οποίο έχω καταλάβει σίγουρα από αυτά τα κλίψη τέλος πάντων που έχω δει και τα λοιπά, είναι ότι σίγουρα μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη ταινία. Δεν μιλάω για τα κόστη μόνο.
1: Εμπορικά πάει καλά.
0: Ναι, αλλά δεν μιλάω μόνο για τα κόστη και για τα κέρδη. Μιλάω και για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή τις ερμηνείες, τη φωτογραφία, τη σκηνοθεσία, ξέρεις, όλο το εγχείρημα. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Σίγουρα όλα έχουν να προσφέρουν κάτι. Απλά ξέρεις, όταν ένας κινηματογραφιστής έχει να αναμετρηθεί με ένα πάρα πολύ μεγάλο κείμενο, όποιο και αν είναι αυτό, αλλά είναι μεγάλο, έτσι, δηλαδή όλοι έχουν μια άποψη γι' αυτό, πάντα υπάρχει αυτό το θέμα, ρε παιδί μου, θα πρέπει να είναι ακριβής. Ξέρεις, δηλαδή, ας πούμε, θυμάσαι, στην Τρία.
1: Θέμα ημερών, ναι. Θέμα αιώνων αυτό, μάλλον.
0: Στην Τρία, για παράδειγμα, έτσι, δηλαδή, πόσες και πόσες συζητήσεις δεν είχαν γίνει.
1: Ναι.
0: Για κάποια από τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά τέλος πάντων, τα οποία παρουσιάζονται, τα οποία δεν ήταν ιστορικά, τέλος πάντων, ιστορικά, δεν ήταν ακριβή. Και εκεί αρχίζει μια συζήτηση που έρχεται ένας και σου λέει: ναι, αλλά δεν θα μάθεις ιστορία από τις ταινίες. Και ναι, εγώ συμφωνώ. Δεν θα μάθεις ιστορία από τις ταινίες. Έρχομαι όμως και κοιτάω και τον εαυτό μου και λέω: πόσα πράγματα έχω μάθει και εγώ και έχω καθίσει μετά και τα έχω ψάξει βλέποντας μια ταινία.
1: Ναι. Το θέμα είναι κατά πόσο πειράζουμε τα ιερά κείμενα, παρένθεση στο ιερά. Αυτό δηλαδή.
0: Εμένα αυτό δεν με ενοχλεί, να σου πω. Δηλαδή το πειράζω το ιερό κείμενο είναι κάτι το οποίο το έχω αποδεχθεί ως κάτι το οποίο αναγκαστικά συμβαίνει μέσα στον χρόνο.
1: Δηλαδή
0: δεν μπορείς να το γλιτώσεις.
1: Το πειράζω όμως με την έννοια το κατακρεουργό, εμένα προσωπικά. Σε κάποια, δηλαδή θα μπορούσα τον Τολστόι να τον δω κομμάτια στα πλαίσια μιας δίθεν μοντέρνας οπτικής. Ναι. Θα μπορούσα όμως να τον δω πειραγμένο. Άρα είναι λίγο τα όρια, εκεί νομίζω έγκυται το θέμα. Μέχρι ποιου σημείου τα...
0: Ναι, έχουμε διαφορετικές αφετηρίες νομίζω εμείς αυτό. Ναι. Δηλαδή εσύ σκέφτεσαι αυτό την ιερότητα του κειμένου.
1: Ναι, γιατί πάντα είχα μια αγάπη στα βιβλία, οπότε το πρωτόλιο για μένα... Το πειράζεις, σαφώς και το πειράζεις, αλλά το πειράζεις με σεβασμό. Δεν το κατακρεουργείς. Αυτή είναι η έννοια που δεν θέλω να βλέπω σε τέτοια κείμενα.
0: Κοίτα, εγώ να σου πω, έχω συμβιβαστεί λίγο με αυτή την ιδέα. Γιατί έχω αποδεχτεί ότι σχεδόν το σύνολο, ας πούμε για παράδειγμα, της αρχαίας ελληνικής γραμματείας είναι πειραγμένο. Και το λέω αυτό με ποια έννοια. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος, το μεγαλύτερο αν δεν κάνω λάθος, αυτόν που γνωρίζουμε για τον Αριστοτέλη, το μάθαμε οι Ευρωπαίοι ξανά, εννοώ, από την περίοδο του Μεσαίωνα και μετά, το μάθαμε μέσα από αραβικές μεταφράσεις. Για όσους ενδεχομένως δεν τον γνωρίζουν, γιατί ο Αριστοτέλης ήταν απαγορευμένος την περίοδο του Μεσαίωνα. Αυτό που έγινε λοιπόν είναι ότι είχαμε ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνταν, έτσι, αυτούς που θα λέγαμε σήμερα ακαδημαϊκούς της εποχής, οι οποίοι ουσιαστικά πήραν κείμενα τα οποία είχαν μεταφράσει σπουδαίοι Άραβες, στην Ισπανία κυρίως, όπου είχαμε την μεγάλη, έτσι, αραβική αυτοκρατορία, η οποία είχε επεκταθεί. Είχαν πάρει αυτά τα κείμενα του Αριστοτέλη, τα είχαν μεταφράσει, μεταφράστηκαν στα αραβικά, μετά μεταφράστηκαν στα ισπανικά και μετά στις υπόλοιπες γλώσσες. Μέσα σε αυτό σίγουρα έχουμε χάσει πράγματα και πράγματα έχουν προστεθεί. Όπως επίσης γνωρίζουμε ότι ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής γραμματείας καταστράφηκε με τους μοναχούς στα μοναστήρια να γράφουν πάνω στα αρχαία κείμενα, έτσι.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, οπότε κάπως έχω συμφιλειωθεί με την ιδέα ότι αυτό που υπόθηκε πριν από χιλιάδες χρόνια δεν είναι αυτό το οποίο έχουμε στην πραγματικότητα σήμερα και μελετάμε. Αλλά το άλλο που λέω εγώ έχει να κάνει αυτό, δηλαδή με το κατά πόσο η τέχνη υπηρετεί τελικά τον άνθρωπο, πέρα από το καλλιτεχνικό κομμάτι και σε ένα κομμάτι μορφωτικό.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή, και εκεί νομίζω είναι εκεί που εμένα λίγο μου κλωτσάει όταν πειράζουν ένα κείμενο ή όταν πειράζουν μια ιστορική πραγματικότητα. Ας πούμε, ξέρεις, και την αλλοιώνουμε για να εξυπηρετήσουμε το καλλιτεχνικό.
1: Το εμπορικό κομμάτι.
0: Ναι, εντάξει, μπορώ να καταλάβω την καλλιτεχνική ελευθερία. Δεν λέω ότι το κάνουν πάντα για εμπορικούς λόγους, αλίμονο. Αλλά εκεί νομίζω ότι εμένα κάπου λίγο με πειράζει, γιατί κρίνω και από τον εαυτό μου που είμαι άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με την ιστορία, τη σπουδάζω κιόλας. Αλλά ναι, πολλές φορές παίρνω ερεθίσματα για ένα ιστορικό γεγονός από μια ταινία που θα δω. Έτσι. Και θα ήθελα να τη δω, να δω κάτι λίγο πιο κοντά στην πραγματικότητα από κάτι έτσι, πολύ πειραγμένο.
1: Ωραία.
0: Τέλος πάντων, μεγάλη.
1: Μεγάλη κουβέντα, ωραίες απόψεις. Ναι.
0: Εντάξει, okay, προσπαθούμε. Άμα έχετε και εσείς κάποια άποψη, μπορείτε να μας την πείτε, να μας την καταθέσετε. Μπορείτε να μας την καταθέσετε και αύριο, αν θέλετε, και εμείς θα επανέλθουμε. Μην έχετε τέτοια θέματα. Έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας. Και τώρα ήρθε η ώρα να δώσω εγώ τη δική μου την απάντηση στον κύριο Μορφέση για το τραγούδι που μας έβαλε πιο πριν. Και θα πάμε τώρα με το γιαβρί μου. Με αγαπημένο στίχο, θα σας το πω σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε το γιαβρί μου.

0: Και επιστρέψαμε, ακούσατε το Γιαβρί, ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι από την πάρα πολύ αγαπημένη μας Λέρο, με πάρα πολύ θέλω. Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν, θα σας αφήσω εγώ σε ό,τι αφορά την εκπομπή και την παρουσίαση και όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε σήμερα. Και θα σας αφήσω στα πάρα πολύ ικανά χέρια του Δημήτρη Μοφέση, ο οποίος το έχει πάρει εδώ πάρα πολύ πατριωτικά ο ηχολήπτης μας, και κάθε φορά που βάζω εγώ ένα τραγούδι μου λέει καλά, μου λέει έτσι σε κάτσε να δεις τώρα πώς θα σε κοντράρω εγώ. Και αφού λοιπόν έβαλα εγώ λοιπόν εδώ το Γιαβρί μου από τη Λέρο και άρχισαμε να συζητάμε ότι μοιάζει με ένα σκοπό από την Καπαδοκία, ότι θα μπορούσε να χορευτεί ο Σκασιλαμάς, ότι στη Λέρο το χορεύουν αλλιώς κτλ. Δεν έχει καμία σημασία όλα αυτά. Υποτίθεται τώρα ότι έχει να μου βάλει κάτι καλύτερο και να χτυπήσει τη δική μου την επιλογή.
1: Επειδή είναι, όμως, για το τέλος, έτσι.
0: Είναι για το τέλος, αυτό θέλω να πω. Έτσι, επειδή όμως εγώ είμαι the bigger person σε αυτή την ιστορία, θα τον αφήσω να κλείσει χωρίς να έχω δικαίωμα να απαντήσω,
1: έτσι,
0: παρότι είναι και η δική μου εκπομπή.
1: Έτσι,
0: λοιπόν, αλλά έτσι, την απάντηση θα την ακούσει αύριο το πρωί στις 10 με το που θα μπούμε στην εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σε αυτή την εκπομπή. Αύριο ξανά ραντεβού στις 10 η ώρα το πρωί, εδώ με τον Δημήτρη Μορφέση, με μένα Κατερίνα Απρίση στα μικρόφωνα, με όσους συναδέλφους έχουν απομείνει λόγω διακοπών στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά και θα μπαίνουν μέσα να μας βοηθάνε, να μας κάνουν παρέα, να μας λένε και καμία είδηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1000.

0: 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
4: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
5: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
6: Κανάλι 1. 90,4.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο κανάλι 1 στους 90,4 Μεγάκυκλους, 3η-4 Αυγούστου του 2026. Και την περίοδο που οι περισσότεροι είναι στις διακοπές, εδώ στον Πειραιά ετοιμαζόμαστε για ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, καθώς ξεκινά τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις νωρίτερα φέτος σε σχέση με τις δύο προηγούμενες χρονιές. Ο Ολυμπιακός, θυμίζω τα δύο προηγούμενα χρόνια, πρόπερση ως κάτοχος του UEFA Conference League πήγε απευθείας στον όμιλο του Europa League στη League Phase, και πέρσι βεβαίως ως πρωταθλητής και με τις ανακατανομές των ομάδων κατάφερε και πήγε απευθείας στη League Phase. Του Champions League φέτος χρειάζεται να ξεπεράσει δύο εμπόδια, καταρχάς το της Nijmegen και στη συνέχεια θα βρεθεί απέναντι είτε στην Union Saint-Gilloise είτε απέναντι στην Bodo Glimt. Μια εβδομάδα που γενικότερα έχει Ευρώπη, καθώς έχουμε και τις υποχρεώσεις και του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει να παίξει με την Anderlecht, και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα συγκρουστεί με την CSKA Σόφιας 1948. Πέμπτη στις 9:15 είναι το παιχνίδι του δικεφάλου του Βορρά με την Άντερλεχτ στην Τούμπα. Το μάτς το οποίο προαναφέραμε, το ΠΑΟΚ Άντερλεχτ, ενώ ο Παναθηναϊκός παίζει και αυτός αύριο Τετάρτη στις 9:30 με την ΤΣΕΣΚΑ εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Παναλαμβάνω, αύριο και όχι Πέμπτη. Και αυτό γιατί κάνω τη διευκρίνηση, γιατί συνήθως Τρίτη-Τετάρτη έχουμε συνηθίσει να γίνονται οι αγώνες του Champions League και Πέμπτη τα άλλα ευρωπαϊκά τρόπαια. Σκεφτείτε ακόμα σήμερα, παραδείγματος χάρη, Τρίτη έχει παιχνίδι για το Conference League. Είναι αυτό της Άουντα με την Dynamo City, την αλβανική. Ενώ έχει και δύο παιχνίδια για το Conference League, το Λάρνε με την Ιμπέρια Μπλίση και το Σάμρο Κρόβερς Εγνάντια. Και δύο αναμετρήσεις στις 19 η ώρα βεβαίως, το παιχνίδι του Ολυμπιακού, το απόψινό με την Nijmegen. Απόψε, μάλλον νωρίτερα θα το απόγευμα, σε 7 το Μάλμπι Σλοβάν Μπράτισλάβα, το Αραράτ Τσέλιε, το Λεύσκι Σόφια Σκαϊράτ Αλμάτι στις 8:30. Στην ίδια ώρα ξεκινά το Χάπολ Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας, Δυναμό Κάουνος Ζαλγκίρης στις 9, την ίδια ώρα δηλαδή, που ξεκινά και το Ολυμπιακός Nijmegen, το Union Saint-Gilloise Bodo Glimt και το Σπάρτα Πράγας Λιόν. Ευρωπαϊκή βραδιά με το κανάλι 1 να εκπέμπει απόψε στο Γεώργιος Καρεσκάκης. 8:30 θα είναι εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο ο Βαγγέλης Χατζηκοστατής, ο οποίος σπάει για λίγο την καλοκαιρινή του άδεια για να κάνει και την pre-game εκπομπή, αλλά κυρίως για να συντονίσει την μετάδοση. 9 η ώρα, 9 παρα 5, καταρχάς θα ανοίξει το pre-game, θα έχουμε τις πρώτες συνδέσεις προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού και της Nijmegen και κυρίως για τις συνθέσεις των δύο ομάδων, πώς δηλαδή θα ξεκινήσουν, ποιες θα είναι οι αρχικές δεκάδες. Η αλήθεια είναι ότι θα τα πούμε βέβαια και στη συνέχεια πιο αναλυτικά, ενώ αυτή τη στιγμή μπορούμε να δώσουμε έτσι κατά προσέγγιση στο 90% την δεκάδα που θα παρατάξει ο Ντίκ Στρέντερ, ο οποίος στην δεύτερη του χρονιά στην Nijmegen την οδηγεί στην επιστροφή της ευρωπαϊκής διοργανώσεις. Θεωρώ δύσκολο αυτή τη στιγμή να πέσουμε μέσα στο ποιο θα είναι το αρχικό σχήμα για τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Παρεμπιπτόντως έκανε τις δύο αλλαγές στην ευρωπαϊκή του λίστα Ολυμπιακό, στην θέση του Γιώργου Μασούρα, ο οποίος πάει στη ΜΕΦΣΥ στην Αραβία, ομάδα στην οποία γενικός διευθυντής είναι ο Κούλης Δουρέκας. Ενώ έχουμε και την περίπτωση του Ορτέγκα, ο οποίος πήρε την θέση του Ορτέγκα, και συγκεκριμένα ο Φραντζίσκο Ορτέγκα πάει στην River Plate.
λογικά ακόμη και σήμερα θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Και στην θέση του στην Ευρωπαϊκή Λίστα πήρε ο Στέφαν Ορτέγκα, ο νεαποκριθής διεθνής Γερμανός πορτιέρ. Εδώ κοντά μου στον κεντρικό ραδιοθάλαμο της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά, ο Δημήτρης Παπαδάκης. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ενώ στην γραμματική υποστήριξη είναι ο Γιώργος Καρίδης. 210-42-24-4-43-46 είναι τα τηλέφωνά μας, 6951-904-904 ο αριθμός Viber που αναστέλνετε τα δικά σας μηνύματα χωρίς διαμεσολαβητή. Αστείευομαι βεβαίως, κανά κανένα τα παίρνετε να λέτε και μια καλημέρα στον Γιώργο. Στο μικρόφωνο ο Λουκάς Θεοφανόπουλος.

Και όπως κάνουμε κάθε μέρα, τουλάχιστον όσο διάστημα είμαστε σε αυτή την ζώνη, στις 12 Μαντία, γιατί επαναλαμβάνουμε την επανέναρξη του χειμερινού προγράμματος, του κανονικού προγράμματος, αν θέλετε, του σταθμού. Θα επανέλθουμε και εμείς στην κανονική μας ζώνη, 2.30 με 4 το μεσημέρι. Έτσι λοιπόν έχουμε την ευκαιρία για όλους όσοι είστε στον δεύτερο τρίτο καφέ της ημέρας να έχουμε μια ματιά γενικότερα στον αθλητικό τύπο, ξεκινώντας από το φως των σπορ, σημερινή του έκδοση, 3η-4η Αυγούστου. Φωτογραφία με τους παίκτες του Ολυμπιακού να ολοκληρώνουν χθες την προετοιμασία τους στον Ρέντι. Χαρακτηριστικό την ίσως τελευταία φωτογραφία σε πρωτοσέλιδο του Γιώργου Μασούρα με την φανέλα του Ολυμπιακού, ένα κρουπάκι ο Μασούρας με γυρισμένη την πλάτη, ο Κώστας Φορτούνης τον ακολουθεί πίσω του Ρουντινέη, ο Αγίου Πελκαμπή και ο Σμάιλοβιτς. Πάνω χτίζει πρόκριση, γερά θεμέλια για τα play-off να βάλει απόψε ο Ολυμπιακός απέναντι στην πολύ επικίνδυνη Ναϊμέγγεν στο Καραϊσκάκι. Τι ετοιμάζουμε με τη Λίμπαρ για να ρίξει τα σινιά του Ολλανδούς. Χωρίς τον ΕΣΕ, οι Πειραιώτες πιο τυπικρατέσσερο σχήμα στα χαφ. Τους Ελκαμπή και Ζέλσον φοβούνται στην Ναϊμέγγεν. Δίπλα τα σήματα των δύο ομάδων και τηλεοπτική μετάδοση από το Κοσμοτέ Sport 1. Με τη Λίμπαρ θα είναι δύσκολη πρόκριση. Στο τέλος θα μείνουν 25 παίκτες. Και αλήθεια είναι ότι ανοίγω μια παρενθεσούλα, τις γνωστές όταν διαβάζουμε τα πρωτοσέλιδα για κάποιες διευκρινήσεις και εξάλλου το ρεπορτάζ έχει τρέξει. Εκτός από τον Μασούρα και τον Ορτέγκα, πιθανότατα σήμερα, αύριο, μεθαύριο να έχουμε και άλλες αποχωρήσεις. Ο Ταρέμι συζητά με την Λίλη να πάει στην Γαλλία. Φευγάτος κατά απόδειξη πράγματα είναι και ο Γιάρεμτσουκ. Αντρέ Λουίς και αυτός έφυγε, δηλαδή αδειάζει το ρόστερ, αλλά από την άλλη πλευρά φεύγοντας ο Ορτέγκα, να δούμε ποιος θα είναι το αριστερό μπακ. Θα είναι ο Σαλέχ Εντίν της Ρώμα, θα είναι κάποιος άλλος, ο Ολυμπιακός, ο οποίος σίγουρα θα πάει και για επιθετικό. Περιμένουμε θα γίνει και στα χαφ. Γενικότερα υπάρχουν αυτή τη στιγμή προσαφαιρέσεις. Μουζακίτης έτοιμοι να δώσουμε χαρά στον κόσμο μας, επιστρέφοντας στο πρωτοσέλιδο του Φωτός. Δηλώσει του Μαντιλίμπα και του Μουζακίτη, μάλλον κάποια κομμάτια από αυτά τα οποία μας είπαν χθες, καθώς και τις απαντήσεις εδώ στις ερωτήσεις της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά. Θα ακούσουμε στην συνέχεια της εκπομπής. Στρέιντερ, προπονητής Ναϊμέγγεν, θα δείξουμε σε όλους τι μπορούμε να κάνουμε. Στέλνουν Σαλάχ Εντίν Μαρκίνη σε ανοιχτή γραμμή με τον Ερυθρό Αστέρα για τον Τικνιτζιάν. Προς River Plate του Ορτέγκα, κανονικά στην αποστολή ο Αργεντινός. Αλλά όπως είπαμε, αυτό που σας λέω είναι το ρεπορτάζ που τρέχει. Στην Παλέρμο Στρεφέτσα, από αυτούς οι οποίοι επίσης είναι φευγάτοι και έχουν συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και τυπικά ανήκουν στο ρόστερ της ομάδας, είναι και ο Βέζο και ο Καμπελά. Και αυτοί δεν έχουν βρει ακόμα ομάδα. Όπως επίσης στη συνέχεια της εκπομπής θα σας πω πως έχει γεμίσει το ρόστερ του Ολυμπιακού αυτό το οποίο δηλωθεί στην UEFA με παιδιά τα οποία προέρχονται από την Ακαδημία του Ολυμπιακού, καθώς ο Ολυμπιακός έχει βάσει τη λίστα Β αρκετά παιδιά από την ομάδα νέων. Βινίσιους και Κάσερες, τα δεδομένα για τον ΧΑΦ και υπερβολές περί 10 εκατομμυρίων για τον Μπραγκάνσα. Με πόλη το κλίμα Union Saint-Gilloise, αν περάσει την Ναϊμέγγεν. Σε άλλα θεματάκια, ένα δυνατό τρεάρι και απογειώθηκε κάτω αριστερά για τον μπασκετικό Ολυμπιακό. Αυτό λείπει από τον Ολυμπιακό για να θεωρηθεί υπερπλήρης μαζί με τον backup του Βεζέκοφ στο 4. Οι επιλογές που παρέχει η Ντουμπάι για να πάρουν ερυθρόλευκη κάποιο αντάλλαγμα για τον Γουόκαπ στο ρεπορτάζ του Κώστα Τσούμπρη. Ντιλ για Βιτάλη σε προφορική συμφωνία με την Γιόρ φέρεται να ήρθε χθες βράδυ για την απόκτηση του 24χρονου Γκρουμέσου. Άρχισε να σερβίρει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, υπέγραψε χθες για 5 χρόνια στην Ντόρτμουντ και Θανάση Στάικος γιατί διάλεξα την Σύρο. Πάμε στην πρώτη σελίδα του κόκκινου πρωταθλητή. Θα διαβάσουμε και το πιστόφυλλο εκεί που είναι ο Γαύρος, το ένθετο της εφημερίδας. Απλώνει το σεντόνι, ξεκινάει το ταξίδι ο νέος Ολυμπιακός, έτοιμος ο θρύλος για την πρώτη μάχη προς την League Phase του Champions League, εκτός ο ανέτοιμος Έσε και ο Μασούρας που επιστρέφει στη Σαουδική Αραβία. Τρέλα από τον κόσμο, ελάχιστα διαθέσιμα εισιτήρια.
Με τη Λίμπαρ έχω μεγάλη όρεξη για τέτοια μάτς. Μουζακέτης, θέλουμε να είμαστε στο Champions League. Διάλεξε Ολυμπιακό ο Σαλάχ Εντίν. Οι Μαροκινοί θεωρούν σίγουρη τη μεταγραφή του συμπατριώτη του από τη Ρώμα στον Ολυμπιακό. Κρατάει ζεστό τον Τικνιτζιάν ο θρύλος, το αριστερό μπακ δηλαδή, του Ερυθρού Αστέρα και Κάσερε στη λίστα με του Σκάφ στο πιστόφυλλο. Κόκκινο το Δελφίνι, έσκασε βόμβα στα Ερυθρόλευκα ο Απόστολος Σίσκος. Εγγράφα χθες το απόγευμα, ακόμη μια παρένθεσούλα, για τον Απόστολο Σίσκο στο κανάλι 1.gr ότι πρόκειται για μεταγραφή αεροδρομίου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι μία από τις σπουδαιότερες μεταγραφές στην ιστορία της ελληνικής κολύμβησης και στην ιστορία βέβαια του τμήματος του μόνιμου πρωταθλητή Ελλάδα στην κολύμβηση. Ο Απόστολος Σίσκος, ο οποίος μην ξεχνάμε, χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K23 στα 200 μέτρα ύπτιο, το 25 ασημένιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ναδρών το 24 στα 200 μέτρα ύπτιο, χάλκινο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K23 το 25 στα 200 μέτρα πεταλούδα, χάλκινο στο Ευρωπαϊκό K23 του 2025 στην μεικτή mixed και στα 4x100, στα 4x100 συγγνώμη η μεικτή mixed, δηλαδή εκεί που κολυμπούν κολυμπητές και κολυμπήτρες. Πέμπτος στο Παγκόσμιο Αδρών το 25 στα 200 μέτρα ύπτιο. Έκτη θέση το 2024 στο Παγκόσμιο στα 200 ύπτιο. 14ος στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 24, στο αγαπημένο του στήλ, δηλαδή στα 200 ύπτιο. Και τρίτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων. Πρωταθλητής Ευρώπης λοιπόν είναι ένας από, μια από τις κορυφαίες ούτως ή άλλως επιδόσεις στον κόσμο. Και σίγουρα ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στον χώρο της ελληνικής κολύμβησης. Ρέκορντ μας στα 200 μέτρα με ένα 54-12. Αλλά προσέξτε, χωρίς να, συνήθως όπως είδατε οι διεθνείς του επιτυχίες είναι στα 200 μέτρα ύπτιο, έχει το πανελλήνιο ρεκόρ και στα 200 μέτρα πεταλούδας ένα 56-13. Αυτά όσον αφορά έτσι, κάτι παραπάνω από, για την μεταγραφή του Απόστολου Σίσκου και επιστρέφω στο πισόφυλλο του κόκκινου πρωταθλητή. Στην σελίδα του Νίκος Βαλιάς γράφει Οδύσσια του Ολυμπιακού στην Ευρώπη ξεκινά απόψε. Φωτογραφία της Λόλα Πεντόντε, είναι η νέα μπασκετμπολίστρια, διεθνής Ισπανίδα, forward, δύναμη της στα καλάθια. Φωτογραφίζεται με φόντο το Πασαλιμάνι από τα γραφεία του Ολυμπιακού στην πλατεία Αλεξάνδρας με την ερυθρόλευκη φανέλα, δηλώσεις του Δημήτρη Παναγιώτου, μεγάλη ποιότητα, το νέο, ο νέος διεθνής playmaker στην ομάδα handball του Ολυμπιακού Ομίλου Ξινή. Προχωρώντας, συναντάμε την Sport Day, έτοιμος για τα αστέρια, με τον Αγίου Πελκαμπή να παίζει, έτσι, να ρίχνει μια ματιά, να κλείνει το μάτι στην κάμερα του φωτοειδησιογράφου που ήταν χθες ένας από τους συναδέλφους φωτοειδησιογράφους που ήταν στην τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός εφορμά απόψε στην πρώτη μάχη με την Αϊμέγγεν στο κατάμεστο κάστρο του με προορισμό τον όμιλο του Champions League. Μυαλό, πειθαρχία και πίστη στο πλάνο απαιτεί ο Μεντιλίμπαρ που έριξε σύνθημα της πρόκρισης. Δουλέψαμε καλά για να ανταποκριθούμε στην πρόκληση, ξεκαθάρισε ο Βάσκος. Μουζακίτης, τεράστιο το κίνητρο. Έκπληξη με Σιπιώνη που μπήκε στην αποστολή έξω ο ανέτοιμος Έσε και ο Μασούρας που επιστρέφει στη Σαουδική Αραβία κλειδωμένες θέσεις και τα ανοιχτά μέτωπα. Παίζει και φεύγει, γράφει για τον Ορτέγκα, αλλά δεν παίζει και έφυγε ο Ορτέγκα. Συμπληρώνουμε και λέω αυτό που λέω κάθε μέρα όταν διαβάζουμε τα πρωτοσέλιδα, όταν κλείνουν ας πούμε συνάδελφοι, ας πούμε τελευταία είδηση που μπορεί να σκάσει στις 12-12.30 μετά πριν να φύγει για το τυπογραφείο η εφημερίδα και ειδικότερα το πρωτοσέλιδο το οποίο το κρατούν λίγο παραπάνω, από εκεί μετά εξελίσσονται. Και το εξελίσσεται το ρεπορτάζ και ειδικότερα θα πρέπει να γνωρίζετε το εξής, ότι όταν έχουμε να κάνουμε και με μεταγραφές από ή προς τη Λατινική Αμερική υπάρχει και διαφορά ώρας. Γιατί ο Ολυμπιακός με την River Plate σίγουρα τα βρήκε αργά εκεί πέρα, γύρω στις 12. Μια γιατί κάπου εκεί πέρα έπρεπε να κάνει και την αλλαγή στη λίστα και να βάλει τον Στεφάν Ορτέγκα στην λίστα Ολυμπιακός. Έχει ΑΕΚ το πρωτοσέλιδο στο πάνω μέρος Sport Day. ΑΕΚ, να ευκαιρία σου, στο χέρι των κεντρινό μαύρο να κουνήσουν ξανά το σεντόνι. Κλήρωση Λουκούμι με τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Σακάιρατ.
χρήζει φαβορή την ένωση στα μάτς των play-off του Champions League, εκτός της 18 Αυγούστου το πρώτο μάτς, εντός Ερεβάν στις 26. Τώρα να πω κάτι για την Καϊράτ Αλμάτι, μια ομάδα την οποία εντάξει, εδώ πέρα στον Πειραιά την γνωρίσαμε καλά πέρσι, καθώς ήταν αντίπαλος του Ολυμπιακού και ήταν μια από τις νίκες, τις τρεις που έκανε ο Ολυμπιακός και πήρε την πρόκριση στη συνέχεια στα knockout, στην ενδιάμεση φάση των play-offs του Champions League. Να πω το εξής, δεν ξέρω αν θα είναι η Λεύσκη Σόφιας ή η Καϊράτ Αλμάτι απέναντι στην ΑΕΚ, όμως η Καϊράτ Αλμάτι, προσέξτε ποια είναι η διαφορά της περσινής αναμέτρησης Καϊράτ Αλμάτι Ολυμπιακός και αν παίξει φέτος η ΑΕΚ με την Καϊράτ. Το μάτς πέρσι του Ολυμπιακού και γενικότερα τα μάτς τα οποία έδωσε το χειμώνα, φίλες και φίλοι, η Καϊράτ Αλμάτι, τα έδωσε στην Αστάνα, που είναι τελείως διαφορετικό το γήπεδο. Το γήπεδο είναι κλειστό, πολύ καλός ο αγωνιστικός χώρος κτλ. Αντιθέτως πλέον, και ειδικά τώρα που είναι καλοκαίρι, τα παιχνίδια η Καϊράτ τα δίνει στο δικό της γήπεδο. Και υπάρχει βέβαια και η διαφορά, δηλαδή θες ακόμα 4-5 ώρες από την Αστάνα για να φτάσεις μέχρι την έδρα της Καϊράτ. Αλλά κυρίως είναι το γήπεδο και αυτό το οποίο ήξερα και νομίζω ότι δεν πρέπει να έχει αλλάξει πάρα πολύ, είναι ότι ο αγωνιστικός χώρος του γήπεδου είναι πολύ πιο δύσκολος, πολύ πιο σκληρός σε σχέση με τον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου στην Αστάνα. Αυτά, κλείνω ακόμη μια παρένθεση για μια από τις την πιθανή αντίπαλο της ΑΕΚ στα play-offs του Champions League. Πάμε στον Παναθηναϊκό. Η Sport Ray γράφει βατός αντίπαλος με αστερίσκο ότι Τριφύλλη θα παίξει με τον ετοιμένο του Χράντετς Κραλόφε Μπεσίκτας αν περάσει τα play-offs του Conference League. Ήωσε ότι τέλει αμφιβόλως για αύριο με την Τσέσκα. Μίστρου πλέει ναι για Λιβά. ΠΑΟΚ όλα για όλα με Άντερλεχτ. Άρης ήρθε ο Μυρ. Έρχεται Στόπερ. Σπουδαία μεταγραφή αυτή. Σπουδαίο όπλο στα χέρια του Μιχάλη Γρηγορίου. Όφη δικαιούται να ελπίζει. Με τον νικητή του Μακάμπι Τελ Αβίβ Τσέσκα Σόφιας στα play-off του Europa η κριτική εντός το πρώτο μάτς, 29 εκτός η Ρεβάνς. Λεβαδιακός πήρε μπάλτε, θέλει μπάουσα. Ανακοίνωσε ο Ατρόμητος τον Λίρατζη. Στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός ο Κομβικός Φουρνιέ, ο Παναθηναϊκός ο άλλος Κέντρικ. Από την Sport Day συνεχίζουμε να συναντήσουμε το προσέλιδο της Live Sports, η εφημερίδα η οποία στη σημερινή της έκδοση έχει τους προπονητές των 5 εκπροσώπων μας στην Ευρώπη. Στην πρώτη σελίδα τον Νίκολιτς, τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τον Χρήστο Κόντι, τον Αλέσιο Λίση και τον Νίστρουπ και γράφει full για 5 στα 5. Η Live Sports παρουσιάζει όλους τους πιθανούς αντιπάλους των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελλα με την πρόκριση να είναι στο χέρι τους. Για τον Ολυμπιακό πάνω ψηλά, δεξιά του λογότυπου, πρώτο βήμα στα αστέρια, Ολυμπιακός είναι αβάλλη, θεμέλιο πρόκρισης κόντρα στην Νάιμέγγεν, σήμερα σε 9, Κοσμοτέ Sport 1, στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Έρχεται ο Βιτάλης για την ΑΕΚ, το Βιτάλης με γιώτα, καθώς είναι Ούγκρος, μάχη για Λιβάη Γκραρσία για τον Παναθηναϊκό. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της αθλητικής ώρας, για το τα πάντα είναι κίτρινο μαύρα, όπως και να έχει ευκαιρία που δεν θα χαθεί. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει στα play-off του Champions League την νικήτρια του ζευγαριού Λευκής Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι και ξεκάθαρο στόχος είναι η πρόκριση. Τελειώνει και με Βιτάλης, αποχαιρέτησε ήδη την Γιώρη Έτο, 24χρονος Ούγγρος μέσος που είναι πλέον μια ανάσα από την ΑΕΚ. Και πάμε και στο πρωτοσέλιδο της Metro Sport, ηλεκτρονική πλέον έκδοση για την Metro Sport. Το νέο θαύμα Κωνσταντέλιας, έτσι χαρακτηρίζει τον άσο του ΠΑΟΚ, κορυφαία σερβική ιστοσελίδα Mozart Sport, και προσθέτει είναι δύσκολο να θυμηθεί κανείς παίκτη με τέτοιο φυσικό ταλέντο. Θα διαφωνήσω καθόλου με τους Σέρβους. Αγιασμός και πρώτη με πολύ κέφι και αισιοδοξία άρχισαν την προετοιμασία τους οι πράσινοι του Μακεδονικού. Υπογράφει ο Ράφα Μυρ, ήρθε, περνάει εξετάσεις και ανακοινώνεται.
Άρθουρ Μαζουακού, σύμφωνα με αγγλικό σενάριο στη λίστα του Άρη, βρίσκεται ο 32χρονος Κογκολέζος, αριστερός μπακ πρώην του Ολυμπιακού, και Ταυσίρ Διόπ με πενταετές συμβόλαιο στον Άρη, 18χρονος Σενεγαλέζος επιθετικός. Κλείνει ρόστερ προς το παρόν για τον Άρη του μπάσκετ και ανακούφιση με Καϊμπού. Επιπόλαιος αποδείχθηκε τελικά τραυματισμός του Φλικό με την Πάρμα για τον Άσο του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Εμείς διαβάσαμε για την πρώτη χθες του Μακεδονικού. Να πούμε ότι είχε πρώτη χθες και ο Εθνικός, ήδη είχε ανεβάσει από χθες αναλυτικό ρεπορτάζ στο κανάλι 1.gr ο Βαγγέλης Χατζηκοστατής στη διάρκεια της εκπομπής. Θα πούμε πολλά περισσότερα. Λοιπόν, στις 12.30 έχουμε διαφημίσει αμέσως μετά ένα ωραίο ελληνικό τραγουδάκι και θα έρθουμε για να ξεσκονίσουμε λίγο την αποψινή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Νάιμέγγεν και να ακούσουμε βέβαια και τις πρώτες επίσημες δηλώσεις του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και του Χρήστου Μουτζακίτη, ο δεύτερος ο οποίος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού στην χθεσινή συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού για τη νέα αγωνιστική περίοδο έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ερυθρόλευκοι μπροστά στους φιλάθλους τους θα υποδεχτούν την Τρίτη την Αϊμέγεν με στόχο τη νίκη που θα ανοίξει διάπλατα τον δρόμο προς τα αστέρια του Champions League. Τρίτη, 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ολυμπιακός Αϊμέγεν ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο έτσι πιο ειδικά το απόψινή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την ΑΕΜΕΚΕ, να ακούσουμε βέβαια και τους πρωταγωνιστές. Όμως, πριν από όλα, θέλω να πάμε λίγο στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού. Είπαμε, έχουν υπάρξει δύο αλλαγές. Η μία είναι ο Γιώργος Μασούρας, ο οποίος είναι από τα καλύτερα παιδιά τα οποία έχω γνωρίσει. Ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές, κατά την άποψή μου, που έχει φορέσει ποτέ την ερυθρόλευκη ρηγότη. Θεωρώ ότι ο Γιώργος Μασούρας δεν μπόρεσε να μπει έτσι στα θέλω ίσως του Μεντιλίμπαρ, ίσως να αυτό και το πρέπει, επειδή ήταν αρχηγός των Ολυμπιακών, είναι και Ολυμπιακός, είναι 1000 πράγματα αυτά τα οποία είναι για τον Ολυμπιακό και Ολυμπιακός για τον Γιώργο Μασούρα. Πολλές φορές αυτό βγαίνει και κάνει κάτι σαν δικό που μαχαίρι. Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά του Γιώργου Μασούρα είναι τεράστια, παραπάνω από 250 παιχνίδια, 50 τόσα γκολ, αμέτρητες ασίστ, πολύ μεγάλη προσφορά του. Θα συνεχίσει με ελεύθερη μεταγραφή πλέον στην ΜΕΦΣΥ. Εκεί θα βρει ανθρώπους του οποίου του γνωρίζουν του ή άλλου, το πέρασμά του στον Ολυμπιακό, όπως τον Κούλιτο Δουρέκα, ο οποίος είναι ο γενικός διευθυντής της ΝΙΟ. Είναι αυτός ο οποίος έχει στήσει την ομάδα, την πήρε από τη δεύτερη εθνική, την έχει πάει και την έχει πλέον σταθεροποιήσει στην μεγάλη κατηγορία του Σοδικού Πρωταθλήματος. Είναι εκεί και ο Γιώργος Μαρτάκος, ο οποίος είναι ο πρώην αναλυτής του ποδοσφαιρικού τμήματος του Ολυμπιακού. Έχει συνεργαστεί, τον ξέρει καλά, ο Γιώργος Μασούρας, όπως εκ τούτου δεν θα υπάρχει πρόβλημα προσαρμογής. Στη θέση λοιπόν του Μασούρα μπήκε στην ευρωπαϊκή λίστα ο Χρήστος Φίλης, ένα παιδί το οποίο είναι γέννημα θρέμα του Ολυμπιακού, ένα παιδί το οποίο μας συστήθηκε στο μεγαλύτερο κοινό, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούν ούτως ή άλλως τα παιχνίδια της ΚΑΠΑ19 ή της ομάδας νέων ή δεν ξέρω εγώ τι, όλη αυτή η διαδρομή που έχει κάνει από τα παιδικοεφηβικά μέχρι και τώρα ο Χρήστος Φίλης, γεννημένος τον Ιούνιο του 2007, μόλις 19 ετών, ψηλό παιδί, με το 77 έχει δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού. Και η δεύτερη αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα είναι, όπως είπα και στο πρώτο μέρος, πάλι χτύπησαμε το μικρόφωνο, είναι ο Στέφαν Ορτέγκα, ο οποίος παίρνει τη θέση του Φραντζίσκο Ορτέγκα. Ο δεύτερος πάει στην Αργεντινή, επιστρέφει για τα επόμενα 3,5 χρόνια στο πρωτάθλημα της πατρίδας του, φορώντας την ιστορική φανέλα της River Plate. Και αυτός, με μεγάλη προσφορά στον Ολυμπιακό, μέλος όπως και ο Γιώργος Μασούρας της θρηλυκής ομάδας που κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης το 2024, τη θέση του, ο Στέφαν Ορτέγκα. Δεν χρειάζεται τώρα να πούμε πόσο σημαντική είναι η παρουσία του Στέφαν Ορτέγκα. Δεν είναι έτοιμος. Θεωρώ πιθανό να τον δούμε ακόμα και στον επαναληπτικό με την ΑΕΜΕΚΕΝ. Ο Πόποβιτς θα ξεκινήσει απόψε κατά τα δοκάρια του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα σε κάποιες έτσι επιμέρους λεπτομέρειες. Στους goalkeeper, ο Ολυμπιακός δεν έχει δηλωμένους τρεις, έχει δηλωμένους πέντε. Έχει τον Στεφάν Ορτέγκα, ο οποίος παίρνει θέση στην 17 των ξένων. Έχει φυσικά τον Μπάλσα Πόποβιτς. Έχει τον Γιώργο τον Κουράκλη, ο οποίος είναι πέρσι μάλιστα είχε μπει και σε αποστολές της μεγάλης ομάδας, φοράει το 61 για την επαγγελματική ομάδα, γεννημένος 18 Μαρτίου του 2006, 20 χρονών ο Κουράκλης, είναι από τη λίστα Β. Είναι από τη λίστα που μπορεί να βάλεις ως ποδοσφαιριστές θες. Είναι παιδιά δικά σου, της ακαδημίας σου, έχουν επαγγελματικά συμβόλαια, φυσικά και μπορούν να δηλωθούν. Και έχει δηλώσει επίσης ο Ολυμπιακός τον Δημήτρη Στουρνάρα, ο οποίος είναι στους club trainer, επιστρέφοντας στον Ολυμπιακό μετά από το αγροτικό του, κυρίως με τον Ηρακλή, καθώς και τον Αλέξανδρο Τσομπανίδη, τον 21χρονο πορτιέρε που πήρε ο Ολυμπιακός φέτος από τον Παρσεραϊκό, γεννημένος του 2004, 21 ετών, θα παίζει στον Ολυμπιακό Β και τον δήλωσε στην πεντάδα των πορτιέρε. Είναι ο Τσομπανίδης, είναι στους Έλληνες αυτούς που λογίζονται ή στους ποδοσφαιριστές που λογίζονται για την UEFA, εκπαιδευόμενος της Ομοσπονδίας, δηλαδή έχει περάσει ακαδημία 15 με 18 ελληνικής ομάδας. Εκτός λοιπόν από όλα τα ονόματα τα οποία γνωρίζατε, πάμε τώρα στις άλλες θέσεις. Στη άμυνα ο Ολυμπιακός έχει δηλώσει, εκτός από τον Κουτσίδη, ο οποίος και αυτός μπορεί να θεωρηθεί από club trained. Έχει βάλει μέσα τον Κωνσταντίνο Τανούλη, που είναι και αυτός γεννημένος πεντάρης, είναι το 2005, 21 ετών. Κεντρικός αμυντικός, μάλιστα, Κουτσίδης και Τανούλης έχουν συνυπάρξει στις ομάδες νέων, στην ομάδα νέων του Ολυμπιακού. Τανούλης είναι πολύ καλύτερος, να το πω αυτό, στην τριάδα, στο 3-5-3 ας πούμε. Έχει επίσης βάλει ο Ολυμπιακός ένα παιδί το οποίο περισσότεροι το γνωρίζετε όσοι έχετε παρακολουθήσει την ομάδα νέων, Νεκτάριο Αλαφάκη, 20 ετών, γεννημένος του 2006, είναι αριστερό μπακ και βεβαίως έχει και τον δεξί αμυντικό, τον Γιώργο Σιώζιο, ο οποίος όπως και ο Κουτσίδης έκανε προετοιμασία. Γεννημένος, πιο μικρός είναι από τους club trained, 17 ετών ο Σιώζιος. Επίσης, εκτός από τον Φίλη, έχει δηλώσει ο Ολυμπιακός και τον Θεοφάνη Μπακούλα, ο οποίος παραμένει στο ρόστερ και βέβαια και μια περίοδο τώρα που θα πρέπει να ξαναβρει τα πατήματά του Θεοφάνης Μπακούλας, και αυτός γεννημένος το 2005, μέλος της χρυσής ομάδας που κατέκτησε το Youth League, και έχει δηλώσει επίσης και ακόμη ένα παιδί, τον Πασχάλη Τουφάκη, και αυτός από τους μικρότερους, είναι γεννημένος το 2006, αμυντικός, γεννημένος στις 12 Σεπτέμβρη του 2006. Μέσο, συγγνώμη, ο Τουφάκης. Φίλης, Μπακούλας, Τουφάκης είναι από την λίστα β' των ομάδων όπως την χαρακτηρίζει η UEFA, συν τους τρεις αμυντικούς, τον Τανούλη, τον Αλαφάκη και τον Σιώζιο και τον τραυματοφύλακα τον Κουράκλη. Λοιπόν, τώρα γιατί κάνω αυτή την αναφορά? Τώρα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική. Ο Ολυμπιακός δεν δηλώσει αυτά τα παιδιά απλά για να τα δηλώσει. Υποσυνθήκες. Και ο Λαφάκης μπορεί να μπει μέσα, όσοι τον έχετε δει, ξέρετε ότι ήταν καταπληκτικό μπακ. Τον Σιώζιο τον είδαμε, μπορεί να σταθεί υπό συνθήκες. Για τον Φίλη δεν το συζητώ, ο Μπακούλας είναι παρότι καπνισμένος. Ο Τουφάκης έχει εμπειρία όχι με την πρώτη ομάδα, αλλά είναι παιδί το οποίο, εντάξει, υπό διαφορετικές συνθήκες, αν χρειαστεί μπαίνει. Δηλαδή δεν τους έβαλε απλά για να τους βάλει Ολυμπιακός, είναι παιδιά τα οποία μπορούν να σταθούν. Με τη συγκατάθεση, τους ξέρει, τους έχει δοκιμάσει, τους έχει πάρει στην πρώτη ομάδα, ειδικότερα όταν λείπουν στις μεγάλες διακοπές του πρωταθλήματος οι επαγγελματίες. Αυτά τα παιδιά ανεβαίνουν και δουλεύουν με το Μεντιλίμπαρ για να μπορεί να κάνει έστω ένα διπλό εσωτερικό Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Πόσο μεγάλη υπόθεση είναι? Θυμάστε που λέγαμε ότι πλέον είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Μπορεί να έχει πολύ κοντό ρόστερ αν δεν έχει ακαδημίες. Αν δεν έχει μάλλον ακαδημίες, το πιθανότερο είναι να έχει κοντό ρόστερ στην Ευρώπη δηλαδή. Δεν μπορεί να δηλώσεις παραπάνω από από τις βασικές θέσεις, δηλαδή 17, 4 και 4, πώς είναι, 25. Αυτή τη στιγμή, όταν έχεις ακαδημία και όταν η ακαδημία σου δουλεύει καλά και παράγει παιδιά, μπορεί να έχεις και 27, και 28, και 29 και 30, όσους θέλεις. Και μπορεί αυτοί να είναι πραγματικά ποδοσφαιριστές, οι οποίοι να πάνε σε ένα παιχνίδι να παίξουν έστω μία αλλαγή, μία αναγκαστική αλλαγή, να δώσουν μία ανάσα στο τελευταίο, να γίνουν έστω αλλαγή καθυστέρησης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό το οποίο έχει πετύχει ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια, το ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή, έχει μεγαλώσει, έχει αυξηθεί το ρόστερ με παιδιά της Ακαδημίας του παιδιά, τα οποία είναι κανονικότατοι ποδοσφαιριστές, και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο νομίζω ότι θα εξελιχθούν ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Γι' αυτό άλλωστε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, είδατε ότι δεν ασχολείται μόνο με την πρώτη ομάδα, έφερε ένα από τους καλύτερους Πορτογάλους και του έδωσε τα κλειδιά τώρα στο Ρέντι για την Ακαδημία, που ουσιαστικά θα συνεχίσει την πάρα πολύ καλή δουλειά που γινόταν όλα αυτά τα χρόνια. Αυτά σε ένα κομμάτι το οποίο, εντάξει, είναι αντιεμπορικό αν θέλετε για δημοσιογραφικά, αλλά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την οποιαδήποτε ομάδα και κυρίως για όλους όσοι μας ακούτε και στη φίλη του Ολυμπιακού, για να ξέρετε τι γίνεται στο background της ομάδας. Λοιπόν, πάμε τώρα στην απόψινη αναμέτρηση με την Νεϊμέγγεν. Ένα παιχνίδι ιδιαίτερα επικίνδυνο, ένα παιχνίδι το οποίο την Νεϊμέγγεν, όσοι την έχουμε δει, ξέρουμε ότι είναι μια πολύ επιθετική ομάδα, μια ομάδα η οποία πέρσι πέτυχε τα περισσότερα γκολ πλην δεύτερη ήταν στην, στο σκοράρισμα πίσω από την Eindhoven. Από την άλλη πλευρά βέβαια, όσο καλή είναι μπροστά, άλλο τόσο μέτρια είναι πίσω στην άμυνα και γι' αυτό τον λόγο είχε μία από τις χειρότερες άμυνες του πρωταθλήματος. Βέβαια η πραγματικότητα είναι η εξής, ότι η Nijmegen έχει μπροστά της μια πρόκληση, η οποία είναι να μπει στο Champions League. Θα το καταφέρει, για να το καταφέρει θα πρέπει να περατάξει εκτός μια ομάδα η οποία έχει κατακτήσει ευρωπαϊκό τρόπαιο, όπως είναι ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός από τη δικιά του πλευρά έχει μπροστά του μια πρόκληση, πρωτόγνωρη για κάποιους, όπως παραδείγματος χάρη για τον ίδιο τον προπονητή, τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Δεν έχει ξανά κοουτσάρει ομάδα που να πέσει στα προκριματικά ο Μεντιλίμπαρ. Με τη Σεβίλη, είχε πάρει η Σεβίλη το Europa και πήγε κατευθείαν σε όμιλο. Στη συνέχεια με τον Ολυμπιακό δύο χρονιές πήγε κατευθείαν στη League Phase, την πρώτη στο Europa League, τώρα στο Champions League. Είναι μια ιδιαίτερη διαδικασία, επώδυνη, ναι, είναι επώδυνη για τους ίδιους ποδοσφαιριστές. Είναι δύσκολο να κάνεις προετοιμασία σε αυτούς τους σειρμούς αυτή τη χρονική περίοδο. Είναι δύσκολα τα παιχνίδια, είναι η όλη διαδικασία, είναι το να μπεις που πολύ νωρίς, να βάλεις στο μυαλό σου ότι δεν είναι απλά ένα φιλικό παιχνίδι, είναι ένα επίσημο παιχνίδι. Ο οργανισμός, ο Ολυμπιακός, όταν λέει ο οργανισμός, τι ξέρει αυτή τη διαδικασία. Ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολλές φορές παίξει προκριματικά. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος όσον αφορά τα τελευταία 34 μάτς προκριματικά τα οποία έχει δώσει, έχει γνωρίσει μόλις μια φορά την ήττα. Έχει 20 νίκες, 13 ισοπαλίες. Ήταν από τη Maccabi Haifa στο Champions League. Βέβαια, οδυνηρή εκείνη ήταν, γιατί ουσιαστικά αποκλείστηκε στη συνέχεια από το Champions League την περίοδο 22-23. Ακόμα μια φορά είχε αποκλειστεί από την Ludogorets. Αυτές είναι και οι δύο φορές που έχει αποκλειστεί ο Ολυμπιακός, οι μοναδικές, στις 13 φορές που είδω στα τελευταία πολλά χρόνια αγώνες προκριματικών. Την ξέρει δηλαδή τη διαδικασία των προκριματικών Ολυμπιακός. Το θέμα βεβαίως είναι, και μάλιστα αυτό το οποίο ρώτησα τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, άλλο τον ρώτησα, άλλο είχα στο μυαλό μου και βέβαια μου έδωσε τώρα την απάντηση σε αυτό το κομμάτι, πόσο και ο ίδιος αντιμετωπίζει την διαδικασία των επισήμων. Θα ακούσετε σε λίγο, έχω αφήσει την ερώτησή μου, τον ρώτησα τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ότι εντάξει, μεσοπρόθεσμα ενδεχομένως να είναι καλή αυτή η διαδικασία, γιατί θα έχει η ομάδα ρυθμό. Ο ίδιος δεν το είδε από αυτή την πλευρά. Θα ακούσετε να λέει ότι απλά για τον ίδιο και για την ομάδα ξεκινάει η σεζόν μερικές εβδομάδες νωρίτερα. Εκεί δηλαδή που θα ξεκινούσε 22 του μήνα, 22 Αυγούστου, ξεκινά 15 μέρες νωρίτερα. Το βλέπει από αυτή τη λογική και νομίζω ότι είναι και η πιο σωστή προσέγγιση. Και αυτό λέω ότι και εμείς πολλές φορές, ειδικότερα με τον Μεντιλίμπαρ, που μας βάζει σε μια τελείως διαφορετική ροή σκέψης ποδοσφαιρικής, έχουμε μάθει. Εγώ έχω να το λέω ότι ο Μεντιλίμπαρ μας έχει βοηθήσει και εμάς, τουλάχιστον έτσι δημοσιογραφικά, να δούμε το ποδόσφαιρο κάπως διαφορετικά. Πάμε να τον ακούσουμε τι απάντησε στην ερώτηση και των συναδέλφων, αλλά βέβαια και στην ερώτηση που του κάναμε εμείς για αυτό ακριβώς το κομμάτι της προκριματικής διαδικασίας.
1: Espero que nos haya hemos que, que hayamos hecho un buen trabajo para poder demostrarlo estos dos partidos.
2: Πραγματικά φέτος δούλεψαμε πολύ στην προετοιμασία. Νομίζω πως είναι αρκετά ευχαριστημένος από τη δουλειά που έγινε για 21 μέρες. Τα αποτελέσματα των φιλικών παιχνιδιών δεν είναι φυσικά καλά, όμως νομίζω πως όλη αυτή η προετοιμασία μας έχει βοηθήσει για να φτάσουμε σε αυτό εδώ το σημείο. Είναι η πρώτη φορά και για τον ίδιο που βρίσκεται τόσο νωρίς το καλοκαίρι σε προκριματικά οποιασδήποτε ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Πιστεύει λοιπόν πως η προετοιμασία που έχουμε κάνει, η δουλειά που έχουμε κάνει είναι αρκετά καλή και ελπίζουμε αύριο να αποδεχτεί πως είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε τον πρώτο μας αντίπαλο.
1: Atentos y bien para poder ganarles en los doble partidos.
2: Πράγματι είναι πολύ ιδιαίτερη η αίσθηση του να βρίσκεσαι να έχεις την ευκαιρία αυτή τη στιγμή για να μπορέσεις να πάρεις θέση στη μεγαλύτερη διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο κίνητρο. Νιώθει πραγματικά πολύ μεγάλο κίνητρο, πολύ μεγάλη όρεξη για να έρθουν οι στιγμές αυτές. Ξέρει πως τα παιχνίδια δεν θα είναι εύκολα, ξέρει πως η πρόκριση αυτή θα είναι δύσκολη, καθώς παίζουμε απέναντι σε μια Ολλανδική ομάδα. Ελπίζει αύριο να ξεκινήσουμε με έναν θετικό τρόπο την πρόκληση αυτή. Όμως είναι σίγουρος πως δεν θα κρυθεί σε ένα παιχνίδι. Η πρόκριση αυτή θα πρέπει να είμαστε καλοί και στα δύο παιχνίδια και ελπίζουμε και στα δύο παιχνίδια να βγούμε νικητές ώστε να μπορέσουμε να, πάρουμε το εισιτήριο, να προχωρήσουμε ώστε να πάρουμε το εισιτήριο.
1: Cosas que no hemos visto en otros equipos.
2: Είναι μια πάρα πολύ τολμηρή ομάδα όπως όλοι έχουμε δει από τις προηγούμενες σεζόν αλλά και από τη σεζόν που έχει παίξει ο προπονητής, ο οποίος είναι από παλιά γνωστός από τις δύο σεζόν που έχει παίξει στην Ισπανία, στην Καστελιόν. Ίσως η πιο τολμηρή ομάδα που έχουμε δει. Πιο τολμηρός προπονητής, ο οποίος έχει γρήγορους παίχτες, το εκμεταλλεύεται και μπορεί να παίξει πολύ επιθετικά, πολλές φορές με τρεις αμυντικούς. Μια ομάδα η οποία, αν συγκεντρωθεί στο τι μπορεί να κάνει εκείνη, είναι σίγουρο πως θα χάσεις. Γι' αυτό θα πρέπει να συγκεντρωθείς περισσότερο στο τι μπορείς να κάνεις εσύ απέναντί τους. Σίγουρα λοιπόν, πιο μεγάλο.

0: y de tu Europa League.
1: No, pero es importante el poder clasificarnos y poder estar peleando en la siguiente ronda previa también.
2: Στην πραγματικότητα αυτό που γίνεται είναι πως ξεκινάει νωρίτερα η χρονιά μας. Τα επίσημα παιχνίδια μας ξεκινάνε νωρίτερα από ότι η διοργάνωση του πρωταθλήματος. Είναι πολύ σημαντικό για μας να είμαστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή και να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις των δύο παιχνιδιών αυτών. Θέλουμε πάρα πολύ να είμαστε στην επόμενη φάση, να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες μας για να μπούμε στο Champions League. Και έτσι βλέπουμε τα παιχνίδια αυτά. Είναι πραγματικά περισσότερα τα παιχνίδια τελικά από αυτά που είναι τα επίσημα παιχνίδια της χρονιάς, προσθέτοντας τα προκριματικά. Όμως είμαστε συγκεντρωμένοι στο τώρα, γιατί αυτή τη στιγμή αυτά τα παιχνίδια είναι σημαντικά, γιατί θέλουμε να βρεθούμε στο Champions League.
0: Όπως ακούσατε, απάντησε και όπως έχετε διαβάσει βέβαια και για το θέματα της λίστας ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με λογική απάντησή του, θεωρεί ότι αυτοί είναι πιο έτοιμοι για την παρούσα στιγμή να παίξουν και να βοηθήσουν την ομάδα να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση, που είναι η φάση των playoffs του Champions League. Ουσιαστικά το Champions League, δηλαδή σε Ντόνι και όλα τα υπόλοιπα, είναι επόμενη φάση. Δηλαδή, σήμερα όσο πάτε στο γήπεδο, δεν περιμένει να δει το σεντόνι του Champions League, ούτε ύμνους έχει, ούτε τέτοια πράγματα. Είναι απλά η προκριματική φάση. Αν ακούσουμε και τον Χρήστο Μουσακίτη, τι μας είπε και βέβαια και τι απάντησε στην ερώτηση της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά για το πόσο σημαντικό ήταν που ο Ολυμπιακός έπαιξε τόσα φιλικά απέναντι στις Ολλανδικές ομάδες και δείτε ότι έχει απέναντι του Ολλανδική ομάδα και προοπτικά μπορεί. Έχει παίξει μια Βελγική. Γενικά το ποδόσφαιρο εκεί στις κάτω χώρες λίγο πολύ το ίδιο είναι. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει και με την Αντβέρπ και ενδεχομένως να αντιμετωπίσει τις Ουνιόν Σεντ-Ζιλουάζ για την είσοδο στον όμιλο στην League Phase του Champions League. Λοιπόν, Χρήστος Μουζακίτης, αμέσως μετά τραγουδάκι, πάμε διαφημίσεις και ερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάντα εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά.
3: Νομίζω και ο κόσμος και εμείς περιμένουμε πάρα πολύ καιρό αυτό το παιχνίδι, να επιστρέψουμε επιτέλους στο σπίτι μας, να αγωνιστούμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα δούμε ξανά τον κόσμο μας να μας υποδέχεται, όπως μόνο αυτός ξέρει. Και είμαστε πολύ έτοιμοι να δώσουμε πολύ χαρά στον κόσμο, αλλά και στους εαυτούς μας. Είναι η πρώτη χρονιά, όπως είπατε για μένα, που θα βαλθώ να παίξω προγραμματικά Champions League το καλοκαίρι. Δεν υπάρχουν τεράστιες διαφορές στην προετοιμασία. Νομίζω η μεγαλύτερη είναι ότι ξεκινάς νωρίτερα, δηλαδή ξεκινήσαμε τέλη Ιουνίου, αντί για μέσα Ιουλίου που θυμάμαι ότι ξεκινήσαμε την περασμένη σεζόν. Αλλά το σκεπτικό και το πλάνο νομίζω είναι το ίδιο. Προσπαθούμε να ετοιμαστούμε όσο γρηγορότερα γίνεται για το πρώτο παιχνίδι που τυχαίνει να είναι αυτή τη φορά αρχές Αυγούστου για τα προκριματικά. Δεν βλέπουμε κάποια διαφορά σε βάση το πόσο μεγάλο θα είναι το παιχνίδι. Για μας υπάρχει τεράστιο κίνητρο γιατί θέλουμε να είμαστε για άλλη μια χρονιά στο Champions League. Και νομίζω είμαστε έτοιμοι για να υποδεχτούμε την Αϊμέγγεν και να κερδίσουμε.
4: Καλησπέρα, καλή χρονιά, καλή επιτυχία. Πόσο σημαντικό είναι αφενός το ότι είναι πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς και να το δώσετε μέσα στο Καραϊσκάκι, παρουσία του κόσμου. Και επίσης πόσο σημαντικό είναι και το γεγονός ότι κάνατε προετοιμασία στην Ολλανδία και παίξατε απέναντι σε Ολλανδικές ομάδες στα φιλικά προετοιμασίας.
3: Νομίζω βοηθάει πολύ που κάναμε φιλικά με Ολλανδικές ομάδες. Όπως και αν δεν κάνω λάθος, πέρυσι αγωνιστήκαμε ένα φιλικό με την Αϊμέγγεν. Οπότε μπορούσαμε να καταλάβουμε το πόσο καλή ομάδα θα είναι. Όπως και το είδαμε τώρα το πώς τερμάτισε αυτή η ομάδα. Είναι πολύ βασικό που ξεκινάμε στο γήπεδο μας το πρώτο παιχνίδι, γιατί θα είμαστε εδώ να μας υποδεχτεί ο κόσμος, να μας δώσει μια παραπάνω δύναμη, όπως κάνει πάντα, και ευελπιστούμε να τους δώσουμε μια δόση χαράς.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, τα ραδιοφωνά σας σωστά συντονισμένα στους 90,4 μεγάκυκλους, τα τρανζιστοράκια, όπως λέγαμε παλιά. Καλησπέρα και σε όλους όσοι μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, όπου και αν βρίσκεστε, σε ολόκληρη την Ελλάδα, σε ολόκληρο τον κόσμο, το κανάλι 1.gr ή από το live24.gr. Μια μεγάλη καλησπέρα στο Μιχάλη τον Μουσελή. Καλησπέρα, χώρο στα νέα παιδιά. Προφανώς ήρθε το μήνυμα του Μιχάλη την ώρα που έλεγα για την λίστα του Ολυμπιακού και για τα νέα παιδιά. Ναι, αυτή είναι πραγματικότητα, Μιχάλη, το ξέρεις και μέσα από το. Την ασχόλησή σου με το πειραϊκό ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.

Λοιπόν, έχουμε ακόμα εκκρεμότητες για το απόψινο μάτς. Άλλωστε είναι το γεγονός έτσι εδώ της βραδιάς και κυρίως εδώ και για το ραδιόφωνο έχουμε την μετάδοση. Έχουμε και το πρώτο έτσι μεγάλο μάτς στην πόλη, το Ολυμπιακός Νάιμεγκεν. Υπάρχουν εισιτήρια, δεν είναι πάρα πολλά, αλλά sold out ακόμη δεν έχει δημιουργηθεί. Εισιτήρια τα οποία διατίθενται μέσα από το olympiakos.org. Ενώ, προσέξτε, ξεκίνησε σήμερα και η διάθεση των εισιτήριων του επαναληπτικού. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει εισιτήρια για το παιχνίδι στο Νάιμεγκεν. Εκεί όπου, για να σας πω την αλήθεια, παιδιά, υπάρχει και το εξής καταπληκτικό. Διάβαζα μια συνέντευξη που είχε δώσει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Νάιμεγκεν στην ιστοσελίδα του Sport FM, όπου λέει ο άνθρωπος ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή 8.000 άτομα σε αναμονή για ένα εισιτήριο στον επαναληπτικό. Το αντιλαμβάνεστε, δεν ξέρω αν το λέει μπάς περιπτώσει λίγο υπερβολικά, αλλά λίγο πολύ έτσι θα είναι. Είναι άλλωστε ένα μάτς που μπορεί να δώσει μια πρόκριση είτε στον Ολυμπιακό είτε στην Νάιμεγκεν. Αυτό είναι το σίγουρο, αλλά για την Νάιμεγκεν πολύ μεγάλη υπόθεση, καθώς δεν έπαιξε ποτέ Champions League. Και το γηπεδάκι τους, το Coffer Stadion, νομίζω δεν είναι και από τα μεγαλύτερα, μόλις 12.500 θεατές χωρά. Αυτό σημαίνει ότι τα εισιτήρια τα οποία έχει στη διάθεσή του ο Ολυμπιακός είναι περίπου στα 500 για αυτό το παιχνίδι, κάπου εκεί. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός λοιπόν ανακοίνωσε ότι τα εισιτήρια για αυτό το παιχνίδι ήδη έχει ξεκινήσει τη διάθεσή τους από σήμερα το πρωί μέχρι και αύριο στις 11, εκτός αν εξαντληθούν νωρίτερα. Δικαίωμα συμμετοχή αγοράς έχει ενός εισιτήριου για κάθε αρχικό κάτοχο εισιτήριου διαρκείας, ο οποίος, προσέξτε, θα ταξιδέψει ο ίδιος στην Ολλανδία. Δηλαδή, να έχω εισιτήριο διαρκείας, το παίρνω, το δίνω στον Παπαδάκη. Ούτε μπορεί κάποιος να δώσει το διαρκείας του, όπως κάνει στα παιχνίδια του εντός έδρας, και αυτός που το πήρε, που του γίνει μετά, θα πάει να πάρει εισιτήριο. Όχι, είναι ξεκάθαρο. Έχω εγώ το διαρκείας, πάω εγώ ταξίδι, έχω δικαίωμα. Τα εισιτήρια τα οποία τιμώνται 32 ευρώ και υπάρχουν και κάποια των 48 ευρώ για τους κατόχους εισιτηρίων VIP και VVIP. Σε περίπτωση μη εξάντλησης των εισιτηρίων θα ξεκινήσει η διαδικασία για όλους όσοι δεν κατόχουν εισιτήριο διαρκείας. Δηλαδή, εάν δεν εξαντληθούν, το θεωρώ απίθανο, τα εισιτήρια για... μιλάω για τα εισιτήρια της Revans, εντάξει, για όλους όσοι ανοίξατε πριν από δευτερόλεπτα τα ραδιόφωνά σας. Όσοι, αν λοιπόν υπάρξουν εναπομείναντα εισιτήρια, στις 12 αύριο, Τετάρτη, θα μπορούν να τα παίρνουν και όσοι δεν είναι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας.

Πάμε και τώρα σε αυτά τα πιο αγωνιστικά, το πώς θα παίξουν οι ομάδες. Λοιπόν, ξεκινάω με τα απλά. Με την Αϊμέγγια. Χθες με τη συνέντευξη τύπου που με τη Λίμπα ήταν και κάποιοι συνάδελφοι εκεί, δηλαδή, 2-3 ήταν. Λίγο πολύ μας έδωσαν την ενδεκάδα, συμφώνησαν άπαντες για το πώς αγωνιστεί η Νάιμέγγεν. Δεν ξέρω αν θα πέσουν μέσα, αλλά αυτή την ενδεκάδα μας έχουν δώσει. Τον Κρετάς, τον Ισπανό Αργεντίνο, κάτω από τα δοκάρια. Τριάδα στην άμυνα, αριστερά ο Φόνβιλ, δεξιά ο Στόρ και κάτι σαν λίπερο ο Σάντλερ. Η τετράδα της μεσαίας γραμμής, ο Μπίσκοφ αριστερά, ο Ουάισα δεξιά, ο Σέρβος ο Νέια Σμίτς με τον Σάνο στα δύο κεντρικά χαφ. Μπροστά τους αριστερά ο Λίμπρετον, δεξιά ο Τσέρι και στην κορυφή της επίθεσης ο Λίνσεν. Αυτή είναι η δεκάδα την οποία, επαναλαμβάνω, μας έχουν δώσει οι Ολλανδοί συνάδελφοι χθες, συζητώντας μαζί τους στο περιθώριο της συνέντευξης τύπου στο Καραϊσκάκι. Τώρα για τον Ολυμπιακό. Εδώ πέρα το μεγάλο, το μεγάλος ο γρίφος. Τι θα κάνουμε με τη Λίμπα? Κατά πώς φαίνεται, ο μόνος, ας πούμε, 100% σίγουρος είναι ο Μπρούνο. Δεν υπάρχει άλλο αριστερό μπακ. Okay. Έφυγε ο Ορτέγκα, χαιρέτησε, πάει στην Αργεντινή. Οπότε ξέρουμε ότι ο Νιγηριανός θα είναι αριστερά. Δεξιά, αν θέλετε την άποψή μου, θα ξεκινήσω με Αφέο και να εξηγήσω γιατί. Γιατί θα θέλει να έχει τον πάγκο ελείψη άλλου αριστερού μπακ, κάποιον που να παίξει αριστερά. Αυτός είναι περισσότερο σάλιακας, δηλαδή ο Μαφέο θεωρώ δύσκολο να τον εμπιστευτεί ο Μεντιλίμπαρ στα αριστερά. Ο σάλιακας είναι πιο λογικό να μπορεί να παίξει. Στην χειρότερη των περιπτώσεων βέβαια μπορεί να παίξει αριστερό μπακ ο Πιρόλα, που είναι και αριστεροπόδαρος. Πιρόλα λοιπόν θα είναι το αριστερό στόπερ. Ο Πόποβιτς φυσικά κάτω από τα δοκάρια. Ο Πιρόλα και αυτός είναι ένας από τους λεγόμενους σίγουρος για την αποσυνή δεκάδα του Ολυμπιακού. Δεξιά του, αν δεν είχε χάσει προπονήσεις ο Ρέτσος, θα έλεγα ότι επειδή ο Μεντιλίμπαρ είναι ένας προπονητής που πάει έχει έτσι ένα μπούσουλα, έχει μια πεπατημένη, πάει safe καταστάσεις όπως όλοι οι άνθρωποι, θα παίζει ο Ρέτσος. Εάν θεωρήσει ότι δεν έχει βγάλει όλες τις προπονήσεις που θα έπρεπε να βγάλει, τότε στο πλευρό του θα είναι ο Σμάιλοβιτς, ο οποίος δεν στο διαπιστευτήριά του, το παιδί είναι καταπληκτικός. Λοιπόν, ο άλλος σίγουρος βέβαια στην 11 είναι μπροστά, ο Αγιούπ Ελκάμπη. Ο άλλος επίσης σχετικά σίγουρος είναι ο Μουζακίτης, ο οποίος είναι ένα από τα δύο κεντρικά χάφε του Ολυμπιακού. Δίπλα του ποιος είναι? Θα είναι ο Ντάνι Γκαρθία, τον οποίο αυτόν εμπιστεύεται στα πολύ σημαντικά μάτσο με τη Λίμπαρ. Τον Γκαρθία στην προετοιμασία είναι αλήθεια δεν ήταν και από τους κορυφαίους, όμως άλλο προετοιμασία, άλλο τα φιλικά, άλλο τα επίσημα, αλλιώς ήταν φορτωμένοι παίκτες, αλλιώς φορτώνεται από την έντονη προπόνηση ο Παπαδάκης που είναι 25 χρονών, αλλιώς φορτώνομαι εγώ που είμαι 35 χρονών. Μπορεί τώρα εγώ να είμαι σε καλύτερη κατάσταση από εκεί που με είχατε δει και με κρίνατε, Δημήτρη Παπαδάκη, στη διάρκεια των καλοκαιρινών φιλικών. Εάν δεν είναι ο Ντάνι Γκαρθία, θεωρώ ότι θα είναι ο Τσικίνιο. Έχει υποθεί, έχει γραφτεί και αυτό το σενάριο. Ο Σιπιόνι έχει στα φιλικά παιχνίδια. Η πιο safe λοιπόν κατάσταση και σε αυτή την περίπτωση είναι να πάει με τον Ντάνι Γκαρθία και τον Μουζακίτη και να μην βάλει τον Τσικίνιο. Δηλαδή να έχει ένα κανονικό εξαράκι εκεί δίπλα στον Μουζακίτη. Να βάλει τον Τσικίνιο δηλαδή πίσω από τον Αγιούπ Ελκάμπη, Ροντινέ και Ζέλσο Μαρτίνς. Αυτή είναι έτσι η πιο προσεγγίσιμη αυτή τη στιγμή από μένα, μάλλον η πιο πιθανή ενδεκάδα. Υπάρχουν όμως με τους παίκτες που έχει αυτή τη στιγμή ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ειδικά από τη μεσαία γραμμή και μπροστά, ή στα πλάγια, πολλές αλλαγές. Μπορεί να μην αξίζει το να πάει δεξιά ο Ζέλσο Μαρτίνς, θα πάει αριστερά ο Κώστας Φορτούνης. Μπορεί να πάει ο Φορτούνης πίσω από τον Ελκαμπή. Μπορεί να βάλει τον Ζώτα πίσω από τον Ελκαμπή και τον Τσικίνιο πίσω δίπλα στον Μουζακίτη. Γι' αυτό είπα ότι ήταν πολύ πιο εύκολο αυτή τη στιγμή να πούμε αυτή θα είναι η ενδεκάδα της Νέιμεγγεν και πολύ πιο δύσκολο για τον Ολυμπιακό. Θα μου πείτε, δεν έχετε μάθει τι έχει δοκιμάσει? Ναι, άμα σας πούμε τι έχει δοκιμάσει στις τελευταίες 4-5 προπονήσεις ο Μεντιλίμπαρ, θα σας πω την αλήθεια ότι περισσότερο έχουν μπερδευτεί και οι ίδιοι που μας τα μετέφεραν. Δηλαδή,
με τη Λίμπαρ δεν είναι και ο προπονητής αυτός ο οποίος ό,τι δείχνει κάνει στην προπόνηση. Συνήθως δουλεύει, το κάνει για να, πώς να το λέμε, για να μπερδέψει αντιπάλους ή οτιδήποτε. Περισσότερο για να έχει τη τσίτα όλους τους παίκτες του, θέλοντας να δείξει ότι όλοι μπορούν να διεκδικήσουν φανέλα βασικού. Δεν είναι δηλαδή από τους προπονητές που κάνει το 11 εναντίον 11. Περισσότερο δουλεύει σε χώρο, μπορεί να δουλέψει δηλαδή μία άσκηση, βάζοντας αυτούς που θεωρεί ότι θα πρέπει να παίξουν στην επίθεση απέναντι στην άλλη ομάδα, αυτή η οποία θα είναι στην άμυνα. Δουλεύει τελείως διαφορετικά, τουλάχιστον από αυτά τα οποία γνωρίζουν οι περισσότεροι. Αυτά όσον αφορά και τα αγωνιστικά, διαιτητής ο Σάντσεθ είναι Ισπανός, όλη η διαιτητική ομάδα Ισπανοί είναι. Πλάγι αυτός που είναι από την πλευρά που θα είναι από την πλευρά των επισήμων Καμπανιέρο, αριστερά όπως βλέπουμε το γήπεδο απέναντι ο Μιρ, ο Βερδούρα τέταρτος, Γράδο και Ρουίδ θα είναι οι δύο Ισπανοί στο ΒΑΡ. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την απόψινή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Νέιμέγκε. Νομίζω ότι τα είπαμε, δεν ξέρω αν έχετε κάποια απορία, στείλτε μήνυμα. Πολλά περισσότερα βέβαια και στο pregame 8:30 θα είναι εδώ ο Βαγγέλης Χατζηκοσταντής, θα κάνουμε τις πρώτες συνδέσεις εκεί, βέβαια θα σχολιάσουμε και θα δούμε που έχουμε πέσει μέσα σε αυτά τα οποία είπαμε για τις ενδεκάδες και όλα τα υπόλοιπα, θα δούμε τι άλλο θα έχει προκύψει ίσως και από το μεταγραφικό μέτωπο, γιατί ο Ολυμπιακός είναι σε αναζήτηση αριστερού μπακ, αν δεν έχει κλείσει ήδη αριστερό μπακ, γιατί θεωρώ ότι δύσκολα, ας πούμε, θα έδιωχνε τώρα τον Ορτέγκα και δεν θα έχει κλείσει ήδη αριστερό μπακ ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Θυμίζω 8:30, επαναλαμβάνω μάλλον, pre-game με Βαγγέλη Χατζηκοσταντή, συνδέσεις 9:05, ροή μετάδοσης μέσα από τη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά του 90,4, αλλά και από το κανάλι 1.0 και από το live24.gr, μετάδοση η οποία θα ταξιδέψει όπως πάντα σε όλο τον κόσμο. Τραγουδάκι και ερχόμαστε. Πάμε και για τα υπόλοιπα, γιατί παίζει αύριο Παναθηναϊκός, μεθαύριο ΠΑΟΚ, 1.000 πράγματα έχουμε.

του Παναθηναϊκού πάντως, εκτός των αγωνιστικών, είχαν και όλων των υπολείπων μεταγραφές που γίνονται κτλ. Άλλαξαν και πούλμαν. Ανακοίνωσαν χθες, έδωσαν στη δημοσιότητα μάλλον τις φωτογραφίες του ολοκένουριου πούλμαν, Volvo μάλιστα, άλλος υπόλοιπο φημίζεται, έτσι δεν είναι, κάνουμε κρίζα διαφήμιση, αλλά εντάξει, λέμε αυτό που διαβάζουμε από την επίσημη ανακοίνωση του Παναθηναϊκού, όχημα λέει τελευταίας γενιάς, το οποίο συγκαταλέγεται στα κορυφαία της ευρωπαϊκής αγοράς. Τη σχεδίαση, αν έχει όπως έχουμε δει το έμβλημα του Παναθηναϊκού, τον Παρθενώνα, έχει την Θεά Αθηνά, δηλαδή λίγο πολύ οτιδήποτε έχει σχέση με την Αθήνα, και τη σχεδίαση συμπληρώνει ο εμβληματικός στίχος του ύμνου της ομάδας, Σύλλογος Μεγάλος, ο οποίος είναι αποτυπωμένος στην οροφή. Φωτογραφίες υπάρχουν και στην επίσημη ιστοσελίδα, αλλά νομίζω και σε όλα τα μέσα ενημέρωσης για το νέο πούλμαν της ομάδας. Παναθηναϊκός τώρα αγωνιστή, μάλλον μεταγραφικά, είναι ακόμα σε συνεννόηση, μάλλον σε διαπραγματεύσεις με την Σπάρτακ Μόσχας για την παραχώρηση στο τριφύλι του Λιβάη Γκαρσία, όλα αυτά βέβαια με τη μορφή του δανεισμού, και βεβαίως το τι, αν θα κλείσει μάλλον ή όχι μεταγραφή, σήμερα αυτά τα οποία γράφουν και στη Ρωσία έχουν να κάνουν με κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις τις οποίες έχει βάλει η Σπάρτακ Μόσχας, η οποία μία από αυτές τις προϋποθέσεις είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί είναι σημαντική? Γιατί η Σπάρτακ έχει βάλει και οψίων αγοράς, δηλαδή έχει βάλει όρο, θέλει μάλλον όρο για υποχρεωτική αγορά το επόμενο καλοκαίρι, δηλαδή να πει ο Παναθηναϊκός για να συμφωνήσει ότι με το τάδε πόσο το επόμενο καλοκαίρι ο Λιβάη Γκαρσία θα παραμείνει μόνιμος κάτοικος Κοροπίου.

Από εκεί και μετά, αγωνιστικά, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός λογικά θα εμφανιστεί καλύτερος σε σχέση με το τελευταίο μάτσο που κοψουγόλιασε απέναντι στην Πάξη, στο ΆΚΑ. Κάθε μάτσο που παίζουν τώρα οι ομάδες είναι στα υπέρ τους. Κυρίως αποκτούν ρυθμό, βλέπουν και προπονητές, ειδικότερα προπονητές οι οποίοι στείλουν από την αρχή ομάδες όπως ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Και αυτό το οποίο τουλάχιστον αναφέρουν οι reporters του Παναθηναϊκού είναι ότι θα υπάρξουν αλλαγές και κυρίως θα μπουν στο βασικό σχήμα ποδοσφαιριστές οι οποίοι όταν μπήκαν αλλαγές στο τελευταίο μάτι στον επαναληπτικό με την Πάξη στο ΆΚΑ έκαναν και την διαφορά, όπως είναι ο Πελίστρη, ο οποίος μπήκε και ανακάτεψε αρκετά, ο Ραστόντερ, ο Σκοπιανός, ο οποίος έβαλε τον γκολ, και βέβαια ο Φαν Ντρόγκελεν στο πλευρό του συμπατριώτη του και αρχηγού πλέον της ομάδας του Ντεφρά. Ένα ερωτηματικό δίπλα στο όνομα του Ανδρέα Τετέ, με δεδομένο ότι ο Έλληνας διεθνής χθες δεν βγήκε για προπόνηση, έχει ίωση και κυρίως έχει το κομμάτι, υπάρχει το κομμάτι που κοιμώνει πάντα κινδύνους να κολλήσει τους υπόλοιπους.

Παναθηναϊκός στην επόμενη φάση θα παίξει λογικά με την Χράντετς Κράλοβε, καθώς θα παίξει αυτή με την Μπεσίκτας. Το πιθανότερο είναι ότι αυτή θα είναι που θα αποκλειστεί και θα πέσει απέναντι στον Παναθηναϊκό, εάν βέβαια ο Παναθηναϊκός ξεπεράσει το εμπόδιο που έχει τώρα με την Τσέσκα Σόφιας 1948. Συνέντευξη τύπου του Τζέικουπ Νίστρουμ σε κάτι περισσότερο από μία ώρα στις 2:30 στο ΟΑΚΑ και τελευταία προπόνηση, από όπου μετά θα μάθουμε και την αποστολή και θα πούμε πολλά περισσότερα βέβαια αύριο στις 6 ώρα. Δεν θα προπονηθεί στο ΑΚΑ ο Παναθηναϊκός, αλλά στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου, στο Γιώργος Καλαφάτης, στο Κοροπή. Trying.

Στον ΠΑΟΚ που παίζουν με την Άντερλεχτ έκαναν προπόνηση το πρωί με τον Κύριλ Ντεσπότοφ. Κύριλ Ντεσπότοφ να είναι αυτός ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο ιατρικό δελτίο και είναι και ένα από τα προβλήματα, τα λίγα τα οποία έχει να αντιμετωπίσει ο τεχνικός του Δικεφάλου του Βορρά, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος χθες παραχώρησε με ελεύθερη μεταγραφή τον Ελευθέρη Λίρατζη στον Ατρόμητο, τον οποίο και ευχαρίστησε και ξεπροβόδησε έτσι με ευχές για το νέο του επαγγελματικό βήμα το οποίο κάνει.

Και έχει ξεκινήσει και η διάθεση των εισιτηρίων για το μάτς της Πέμπτης. Ηλεκτρονικά, όπως βλέπω, η πλειονότητα των εισιτηρίων είναι εκεί γύρω στα 45 ευρώ. 40 ευρώ μέσος όρος. Ξεκινούν από 20 στο πέταλο, 30, 40 και 50 ευρώ και για τις VIP θύρες, την VIP της Τούμπας και την VIP Α. Εκεί πέρα πληρώνεις κάτι παραπάνω γενικότερα, άμα θέλει να πηγαίνετε στις θύρες των VIP, στα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ομάδων. Είναι ακριβά, 200 ευρώ τα κοστολογεί. Αυτά τα εισιτήρια ΠΑΕ ΠΑΟΚ. 28 λεπτά μετά τη μία, τα ραδιοφωνά σας συντονισμένα στους 90,4 μεγακύκλους, στο κανάλι 1 του Πειραιά, τη δημοτική ραδιοφωνία του Μεγάλου Λιμανιού. Στη 1:30 θα ακούσετε τι ακούμε και μας μετά επανερχόμαστε για την ανηφόρα της εκπομπής. Το να λέω ανηφόρα, είναι το τελευταίο ημίωρο. Θα μας πάει στις 2:05 για να κλείσουμε το πρώτο κομμάτι των αθλητικών παραγωγών της ημέρας για το κανάλι 1, καθώς αναλαμβάνουμε και την βραδινή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Άι Μέγκερ.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Χοτέλ στην παραλία της Ψάθας, για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Ρέστοραν στην καρδιά των Μεγάρων, για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

Λοιπόν, τι βλέπουμε εδώ πέρα. Ζιναντίν Ζιντάν, με τη φανέλα τη Ιουβέντους. Λοιπόν, σου έχω Ιουβέντους, Δημήτρη. Παπαδάκια, λίγο υφαντή, Δημητράκη. Έτσι, σα λέει το πρωί. Λοιπόν, ο Τζιαλούκα Ντι Μάρτζιο ξαναχτύπησε για Κωνσταντέλια αυτή τη φορά. Έτσι που λέγανε νωρίτερα για τον ΠΑΟΚ. Γράφει ότι ενδιαφέρονται και τον εξετάζουν ή Μπορούσια Ντόρτμουντ, Ιουβέντους και η Τσέλσι. Και έχει μια φωτογραφία εκεί πέρα από το από το γήπεδο της Τούμπας. Μάλιστα, λοιπόν, για να δούμε. Η αλήθεια ποια είναι, όσες φορές έχει υπάρξει πρόταση του οποιασδήποτε ομάδα στον ΠΑΟΚ για τον Κωνσταντέλια, δεν έχει υπάρξει ανταπόκριση ούτε από την πλευρά του ποδοσφαιριστή κυρίως, και αφού ο ΠΑΟΚ δεν θέλει να πάει, θέλει να έχει ευχαριστημένο τον Κωνσταντέλια, εντάξει, τον θεωρεί ότι τον κρατάει. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να συζητηθούν για το από ό,τι πρέπει να φύγει, αν πρέπει να φύγει ο Κωνσταντέλιας. Ο ίδιος δεν θέλει να φύγει από τη Θεσσαλονίκη, αυτό δείχνει. Αλλά εάν έρθει κάποια πολύ πολύ μεγάλη πρόταση, νομίζω ότι θα πρέπει να το πάρει απόφαση και ο ίδιος, ότι μπορεί και η οικογένειά του να ζήσει το ίδιο καλά όπως στη Θεσσαλονίκη και, και στο Ντόρτμουντ, που εκεί πέρα είναι και ο Καρέτσας, που να πάει στη Ιουβέντους και χιλιάδι όλα πράγματα. Λοιπόν, πάμε στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία είχε βάλει στο μάτι τον Φιλιππέ Κώστιτς. Στη Σερβία γράφεται πως η ΑΕΚ είχε αφήσει ένα περιθώριο κάποιων ημερών να απαντήσει ο Κώστιτς. Κατά πόσο τα πράγματα πάντως αυτή τη στιγμή, φίλες και φίλοι, πολύ δύσκολο να απαντήσει θετικά. Τουλάχιστον αυτό βγαίνει από το περιβάλλον του παίχτη, ο παίχτης στην ΑΕΚ, αλλά όλα αυτά είναι θεωρητικά. Η ΑΕΚ η οποία, εκτός των άλλων, έχει και το παιχνίδι αυτό, μην το ξεχνάτε, Τετάρτη 12 Αυγούστου, την άλλη εβδομάδα δηλαδή. Έχουμε και το Super Cup, το ελληνικό, ανάμεσα στον Όφη και την ΑΕΚ, ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Όφη. Απλά αναφέρω τον Όφη γιατί θα είναι τυπικά γηπεδούχος, όπως και το Γενάρη, στο Super Cup με τον Ολυμπιακό. Θα υποδεχτεί την ΑΕΚ στο Παγκρίτιο. Η Ένωση, η οποία ανακοίνωσε ότι ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για αυτό το παιχνίδι. Τιμές είναι 10 ευρώ για τις θύρες 5, 6, 7 και 8, 15 ευρώ για τη θύρα 9 και 20 ευρώ κοστίζουν τα εισιτήρια για την θύρα 10. Αυτό το μάτς τόσο πάντως για την ΑΕΚ αλλά και για τον Όφη θα είναι και η πρόβα general, και γι' αυτό το λόγο έτσι υπήρξε και η συνεννόηση και με την ΕΠΟ να εκείνη το φετινό Super Cup επιτέλους πριν την έναρξη της αγωνιστικής περίοδου, γιατί συνήθως είτε δεν γίνονταν Super Cup ή όταν γίνονταν Γενάρη ή καρδιά του χειμώνα. Αυτή τη φορά, όπως όλα τα προηγμένα ποδοσφαιρικά κράτη, το Super Cup θα προηγηθεί της έναρξης του πρωταθλήματος. 22-23 Αυγούστου ξεκινά το πρωτάθλημα. 12 θα παίξουν και θα είναι και, και ένα ωραίο τεστ τόσο για τον Νικόλτς όσο και για τον Χρήστο Κόντι εν όψη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των δύο ομάδων, στα play-offs της ΑΕΚ, του Champions League και του Όφη στο Europa League. Σε 15 μέρες ξεκινά και το πρωτάθλημα. Θυμίζω ότι 22 Αυγούστου έχει ΑΕΚ Ηρακλή, Καλαμάτα Άρη και Ολυμπιακό Ατρόμητο εδώ στο Καραϊσκάκη, και την Κυριακή το υπόλοιπο πρόγραμμα με Όφη Βόλο, ΠΑΟΚ Λεβαδιακό, Παναθηναϊκό Κηφισιά και Πανετολικό Αστέρα Άκτορ.

0: Στο μεταξύ συνεχίζονται οι αντιδράσεις για όλο αυτό το project του Ιφαντίνου, ο οποίος μάλλον τον βλέπω σιγά σιγά να αποχωρεί από το FIFA, σαν να μην το σηκώνει άλλο. Το κλίμα κυρίως μετά τις αντιδράσεις των Ευρωπαίων και τα λοιπά για την ειδικοποίηση της, να βάλει δηλαδή χορηγούς, να δοθεί το Μουντιάλ σε ανθρώπους εκτός των συνομοσπονδιών. Κοιτάξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Έχουμε τον Αρσέν Βενγκέρ. Ο Αρσέν Βενγκέρ δεν είναι ένας απλός ποδοσφαιρά άνθρωπος, μια πολύ μεγάλη μορφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Είναι και ο διευθυντής παγκόσμιας ανάπτυξης ποδοσφαίρου της FIFA. Έκανε δηλώσεις για το συγκεκριμένο θέμα και είπε τα εξής: τα πρόσφατα γεγονότα στη FIFA χρειάζονται κάποια διευκρίνηση από την πλευρά μου. Στην FIFA κατέχω τη θέση του επικεφαλής παγκόσμιας ανάπτυξης ποδοσφαίρου. Μαζί με την ομάδα μου επιβλέπω την ανάλυση δεδομένων, λέει ο Αρσέν Βενγκέρ, του παιχνιδιού, το διαδικτυακό εκπαιδευτικό κέντρο της FIFA, την ανάπτυξη της εκπαίδευσης νέων μέσω 60 ακαδημιών σε 60 χώρες όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, καθώς και τις διοργανώσεις νέων σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον είμαι τεχνικός σύμβουλος του IFAB, δηλαδή του Διεθνού Συμβουλίου Ποδοσφαιρικών Κανονισμών. Δεν συμμετείχα, διευκρινίζει ο Αρσέν Βενγκέρ, σε αυτό το στρατηγικό σχέδιο και πληροφορήθηκα για το συγκεκριμένο project για πρώτη φορά μέσω δημοσιευμάτων των μέσων ενημέρωσης. Η απόφαση να αποσυρθεί το συγκεκριμένο σχέδιο ήταν απολύτως απαραίτητη και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης, καθώς πιστεύω ακράδαντα σε μια ανεξάρτητη FIFA, η οποία υπηρετεί το ποδόσφαιρο με αφοσίωση, διαφάνεια και ακεραιότητα. Ακόμη ένας άνθρωπος ο οποίος διαφοροποιείται σε αυτό το έκτρωμα το οποίο έχει στο μυαλό του ο Τζιάννη Ιφαντίνο, ο οποίος ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει, θεωρώ, ο Τζιάννη Ιφαντίνο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ήταν η περίοδος που έκανε αυτό που κάνει ο Τζόρτζιο Μαρτσέτη, δηλαδή τις κληρώσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Δηλαδή ήταν μια χαρά παρουσιαστής, ήταν από εκεί και μετά όταν εξελίχθηκε, όταν αναρριχήθηκε στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και έφτασε μέχρι τον προεδρικό φόκο της FIFA, λες και μεταλλάχθηκε. Βέβαια, εδώ πέρα, πώς ήταν ο αιώνιος πρόεδρος της FIFA, πώς τον θυμάσαι, ο Ζωάν Χαβελάντζε και άλλος ένας.
1: Ναι,
0: λοιπόν, κάτσε μισό λεπτό, γιατί τώρα είναι το, πώς το λένε, το σύντομο Αλτσχάιμερ. Για όλους, πάντα κάτι έχει ακουστεί για όλους τους προέδρους της FIFA και είναι και λογικό, εντάξει. Μην το ξεχνάμε αυτό, ότι είναι πολλά τα εκατομμύρια για τον Σεπ Μπλάτερ, λέω.
1: Μπλάτερ,
0: ναι. Το πιο κοντινό έτσι της νέας γενιάς, που γι' αυτόν θυμάστε τον Ελβετό, ότι είχε ακουστεί. Να πούμε ότι κατά σειρά οι πρόεδροι της FIFA από το 1904 μέχρι και σήμερα είναι εξής. Ο Ρόμπερτ Γκερίν ήταν πρώτος, ήταν Γάλλος από το 1904 στο 1906. Μετά ήταν ο Γουλφόλ, αυτός ήταν Άγγλος. Αυτός έκατσε για 12 χρόνια στο προεδρικό χθόκο της FIFA. Ο Ζουλέ Ριμέ, αυτός αν δεν κάνω λάθος είναι και το τρόπο, έτσι δεν είναι. Από το 1921 μέχρι το 1954, 33 χρόνια ρε φίλε. Λοιπόν, ο Σιντ Ράγερς, ο Βέλγος, ένα χρόνο, 54-55, για να ακολουθήσει ακόμα ένας Άγγλος, ο Άρθουρ Ντρούερι, από το 1955 στο 61. Τον διαδέχθηκε ο Στάνλι Ρους, επίσης Άγγλος, από το 61 μέχρι το 74. Μετά βεβαίως, 61-74, 13 χρόνια. 74-98, πόσα χρόνια είναι?
1: 14.
0: 74.
1: 24.
0: Α, μπράβο. Ο Ζωάο Χαβελάντσε, αυτός κι αν ρεμούλες που έγιναν τότε, ακολούθησε ο Σεπ Μπλάτερ και από το 16 μέχρι τώρα, δηλαδή πλάκα πλάκα ο Ιφαντίνο είναι 10 χρονιά στην προεδρία της FIFA. Σαν χθες θυμάμαι που τέτοια εποχή, Δημήτρη, εδώ δεν ήμασταν μαζί. Εσείς στην ήχο, εμείς στην παρουσίαση. Κάναμε τις κληρώσεις και τον βγάζαμε στον αέρα και όλα αυτά. Λοιπόν, και είναι τώρα 10 χρόνια. Πώς περνάνε τα χρόνια? Είναι Ιταλοελβετός για την ακρίβεια η εθνικότητά του. Μάλιστα.

Αφήνω λίγο, αφήνουμε μάλλον το ποδόσφαιρο λίγο στο μπάσκετ. Δεν υπάρχει έτσι κάποια σημαντική είδηση, αλλά βλέπω εδώ πέρα για την ψηφιακή εκτόξευση, φίλες και φίλοι, της Ευρωλίγκας. Λοιπόν, προσέξτε τώρα να δείτε, τη σεζόν 25-26 τα ψηφιακά κανάλια της διοργάνωσης σημείωσαν κορυφαίες επιδόσεις, 2,27 δισεκατομμύρια προβολές βίντεο, τα video views, αύξηση 49% σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν, δηλαδή το 24-25, 4,51 δισεκατομμύρια εμφανίσεις, η αύξηση αυτή αντιστοιχεί στο 51% στις ψηφιακές πλατφόρμες και 118,5 εκατομμύρια αλληλεπιδράσεις, αύξηση 5%, που σύμφωνα με την Ευρωλίγκα αυτό αποδεικνύει την ενεργή συμμετοχή και το πάθος των φιλάθλων. Επίσης, όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ, η Ευρωλίγκα TV σημείωσε νέο ιστορικό ρεκόρ συνδρομητών, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της συνδρομητικής εμπειρίας και τη στροφή του κοινού σε άμεση πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. Το επόμενο μεγάλο βήμα είναι το EuroLeague Basketball Plus, η νέα ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα που φιλοδοξεί να αποτελέσει το απόλυτο σημείο αναφοράς για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Μέσα από μια ολοκληρωμένη εμπειρία, αναφέρει η Ευρωλίγκα, οι φιλάθλοι θα έχουν πρόσβαση σε όλες τις διοργανώσεις, premium περιεχόμενο, καινοτόμες τεχνολογίες και νέους διαδραστικούς τρόπους σύνδεσης με το άθλημα. Μάλιστα, νέα εποχή. Ούτως ή άλλως τα πάντα πλέον νέα εποχή. Είναι τώρα, πριν πολλά χρόνια, ποιος θα το φανταζόταν ότι θα ήμασταν μέσα στο αυτοκίνητο κολλημένοι στην κίνηση και κάποιος θα είχε ένα κινητό τηλέφωνο και θα βλέπαμε ένα παιχνίδι που ενδεχομένως να μεταδίδεται εκείνη την ώρα σε κάποια από τις ψηφιακές πλατφόρμες. Όσον αφορά τώρα, επειδή συζητιέται ιδιαίτερα για το Sport FM TV, την ψηφιακή πλατφόρμα του κυρίου Γιάννη Αλαφούζου, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, αλλά από όσο διάβασα σε ένα έτσι πιο έγκυρους συντάκτες του αθλητικού τηλεοπτικού ρεπορτάζ του Νίκου Μποζιονέλου, ο Νίκος Μποζιονέλος έγραφε χθες το απόγευμα ότι θα υπάρχει συνδρομή και ετήσια και μηνιαία και ημερήσια. Για την μηνιαία, η πληροφορία που έχει δοθεί από τον Μποζιονέλο είναι στα 9, κάτι ευρώ. Και κάποιος ο οποίος θέλει να δει τον αγώνα, ας πούμε, Παναθηναϊκός ΑΕΚ και είναι ΑΕΚ και δεν θέλει, ας πούμε, να κάνει συνδρομή, μπορεί την ίδια μέρα να πληρώσει ένα εισιτήριο. Τώρα, όλες αυτές οι προσπάθειες θα δούμε αν θα καταλήξουν κάπου, δηλαδή αν θα μπορέσει να, αν θα είναι βιώσιμη η πλατφόρμα αυτή του κύριου Αλαφούζου. Έχει πάρει πάντως υλικό, έχει την GBL, το μπάσκετ, έχει το κύπελο Ελλάδος, έχει πάρει διάφορα πράγματα. Καταρχάς όμως, ό,τι γίνεται τώρα τις επόμενες εβδομάδες και είναι τα δικαιώματα εκεί, θα μεταδίδονται από ελεύθερα από τον Sky. Κατά τα άλλα, και τα επόμενα χρόνια δεν βλέπω να αλλάζει το σκηνικό. Δηλαδή, πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να πάμε σε κεντρική τηλεοπτική διαχείριση, γιατί την έσπασε από μόνος ο πρόεδρος της, νέος πρόεδρος της Super League, ο Γιάννης Αλαφούζου. Τη στιγμή, ας πούμε, που είναι μοιρασμένες οι ομάδες σε δύο συνδρομητικές πλατφόρμες, αλλά ουσιαστικά μέσα από, από έναν πάροχο που είναι η εταιρεία αυτή την οποία έχουν συστήσει Βαρδινογιάννης, Κυριακού και Μαρινάκης, την Τεραπίτα, αν την προφέρω σωστά. Τώρα, να σπάνε τώρα δύο ο Παναθηναϊκός και ο Ηρακλής, από εκεί πέρα θέλω δύσκολο να προχωρήσει στη συνέχεια η ενιαία τηλεοπτική διαχείριση. Αυτό θα είναι το καλύτερο για όλους, να υπάρχει ένας ενιαίος πάροχος και να ξέρει ο κόσμος ότι όλα τα μάτια θα τα βλέπει εκεί και εκεί. 48 μετά τη μία, για τα τηλεοπτικά θα πούμε πολλά περισσότερα όσο θα πλησιάζει και η έναρξη του πρωταθλήματος της Super League. Αναλαμβάνουμε το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Μαρτίου. Από τα άλλα αθλήματα του ενδιαφέρουν, βέβαια, στον Υγρό Στίβο, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Πέμπτη στον τελικό τεχνικό σόλου η Βασιλική Αλεξάνδρη. Θα έχει ενδιαφέρον, βέβαια, λίγο πιο μετά, όταν στις επόμενες μέρες θα ανοίξει και το κολυμβητικό κομμάτι. Μέχρι τώρα πάντως έχουμε μετάλλια στην καλλιτεχνική.
Είναι σε εξέλιξη τα δύο ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πόλο, μετά το παγκόσμιο των κορασίδων. Είναι τώρα η σειρά της Εθνικής Νέων Γυναικών και της Εθνικής Παιδών, K20 για τις γυναίκες, K16 για τα αγοράκια. Έχασε και από την Ιταλία, Εθνική Γυναικών 14-13. Και πλέον για να προκριθεί στην οκτάδα θα παίξει χιαστή με την Πορτογαλία. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα έχει πρόβλημα σήμερα. Θα γίνει στις 7 η ώρα αυτή η αναμέτρηση. Το θέμα είναι ότι με την εικόνα που έχει δείξει μέχρι τώρα, το συγκρότημα του Φόντα Λεμπέση, δεν φαίνεται ικανή η εθνική μας ομάδα να μπει στα μετάλλια, αλλά θα περιμένουμε να δούμε. Όσον αφορά βέβαια για τα αγόρια, ξεκίνησαν με ήττα και περιμένουμε πλέον τις επόμενες αναμετρήσεις στον Όμιλο. Ήττα 7-4 από τη Ρωσία.

Λοιπόν, κατά πώς δείχνω πράγματα, έχουμε μια επιστροφή και μάλιστα σημαντική στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δημήτρης Γιαννούλης, όπως διαβάζω, αυτή τη στιγμή είναι πάρα πάρα πολύ κοντά στον... είναι ήδη, πάει στην Θεσσαλονίκη. Έχει συμφωνήσει και η Άουσμπουργκ με τον ΠΑΟΚ. Ως εκ τούτου, ο Δημήτρης Γιαννούλης, σε ηλικία 30 ετών, επιστρέφει στην Ελλάδα, επιστρέφει στον ΠΑΟΚ. Τίθεται στην διάθεση του Αλέσιο Λύση. Θυμίζουμε ότι ξεκίνησε έτσι την μεγάλη του καριέρα με την φανέλα του ΠΑΟΚ ο Δημήτρης Γιαννούλης. Και βέβαια υπερφαινόταν ότι δεν θα υπήρχε η συμφωνία με την της ομάδας κυρίως της Άουσμπουργκ με τον ΠΑΟΚ. Τελικά βγήκε λευκός καπνός από τις διαπραγματεύσεις και έχουμε την επιστροφή του ποδοσφαιριστή με τα χρώματα στην Ελλάδα, για τα χρώματα με την του ΠΑΟΚ. Πριν από λίγο τέλειωσε και ένα φιλικό μάτς που είχε, έτσι νωρίς ο Όφη, 70 λεπτά έπαιξε με την Μπέρσοτ. 2-1, έχασε ο Όφη, ο οποίος έπαιξε με Λίλο, Λαγουδάκη, Νικολάου, Πούγκουρα, Μαρινάκη, Νουριάκη, Κανελόπουλου, Μπουχαλάκη, Ρωμάνο, Αϊτόρ και Θεοδοσουλάκη. Και η Μαρκό στα επίσημα social media, η ομάδα της Super League 2, έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες, τις πρώτες στιγμές του Youssef El Arabi με τα χρώματα της ομάδας, σημερινή προπόνηση. Γράφει η Μαρκό το καλωσόρισμα του κότς Σούλη Παπαδόπουλου και η πρώτη προπόνηση του El Arabi με τα χρώματα της Μαρκό.

Λοιπόν, αυτά από εμάς. Μία πρώτη δόση αθλητικής ενημέρωσης εδώ μέσα από τη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά. Η ώρα είναι 2 παρα 5. Στις 8 και μισή θα είναι εδώ ο Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής για την

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού για τη νέα αγωνιστική περίοδο έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ερυθρόλευκοι μπροστά στους φιλάθλους τους θα υποδεχτούν την Τρίτη την ΑΕΜΕΓΕΝ με στόχο τη νίκη που θα ανοίξει διάπλατα τον δρόμο προς τα αστέρια του Champions League. Τρίτη, 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός ΑΕΜΕΓΕΝ ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
3: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
2: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού για τη νέα αγωνιστική περίοδο έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ερυθρόλευκοι μπροστά στους φιλάθλους τους θα υποδεχτούν την Τρίτη την Αϊμέγεν με στόχο τη νίκη που θα ανοίξει διάπλατα τον δρόμο προς τα αστέρια του Champions League. Τρίτη, 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ολυμπιακός Αϊμέγεν ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.
2: Diamonds.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα

0: χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτό.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών. Το Λάλλον Είδωρ. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Sold out on you.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού για τη νέα αγωνιστική περίοδο έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ερυθρόλευκοι μπροστά στους φιλάθλους τους θα υποδεχτούν την Τρίτη την ΑΗΜΕΓΕΝ με στόχο τη νίκη που θα ανοίξει διάπλατα τον δρόμο προς τα αστέρια του Champions League. Τρίτη, 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ολυμπιακός ΑΗΜΕΓΕΝ ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για

0: το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμο σε εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλή ευρωπαϊκή βραδιά να έχουμε. Καυτή βραδιά σήμερα στο Γιώργιος Καραϊσκάκης και δεν αναφερόμαστε βέβαια μόνο στις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού αλλά κυρίως στη μεγάλη μάχη του Ολυμπιακού απέναντι στην Νάιμέγκερ, μια βραδιά που σίγουρα σηματοδοτεί την επιστροφή των Ερυθρολεύκων στις επίσημες εφετινές αγωνιστικές υποχρεώσεις και μάλιστα με το βλέμμα στραμμένο στην μεγάλη πρόκληση του Champions League. Λοιπόν, είσαστε συντονισμένοι εδώ στο κανάλι 1.94 και σήμερα, όπως πάντα, θα σας μεταφέρουμε όλα όσα συμβαίνουν, όλα όσα θα συμβούν από το γήπεδο Γιώργιος Καραϊσκάκης πριν από την έναρξη, αλλά και φυσικά λεπτό προς λεπτό την μεγάλη σημερινή αναμέτρηση του Ολυμπιακού. Ο Λουκάς Στεφανόπουλος θα περιγράψει και σήμερα το παιχνίδι. Είναι στο γήπεδο Γιώργιος Καραϊσκάκης μαζί με τον τεχνικό μας τον Δημήτρη. Το Γιάννη Δημητρίου, λοιπόν το πέτυχα. Έτσι πήρα τη βοήθεια βέβαια της Κατερίνας Κοκαλίδου. Βρίσκονται και οι δύο στο φαλερικό γήπεδο. Από εκεί και πέρα, εδώ στο στούντιο, στην ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές, ακούσατε πριν από λίγο, είναι η Κατερίνα Κοκαλίδου. Στο μικρόφωνο, στο pre-game, στο post-game, αλλά και στον συντονισμό της μετάδοσης, όπως πάντα, ο Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, ο Ολυμπιακός υποδέχεται σε λίγα λεπτά, για την ακρίβεια σε 24 λεπτά στις 9, την Ολλανδική Νάιμέγκεν, στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για το τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της νέας αγωνιστικής περίοδου για την ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, η οποία βέβαια ολοκλήρωσε μια έτσι απαιτητική προετοιμασία και πλέον μπαίνει στη μάχη των αγώνων που έχουν πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κόντρα στην Νάιμέγκερν. Δεν το συζητάμε ότι μεγάλο στόχος σήμερα είναι να γίνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play-off της διοργάνωσης. Ένα βήμα που ο Ολυμπιακός θέλει να το κάνει μπροστά στον κόσμο του, μπροστά στον 12ο παίκτη του, στο δικό του γήπεδο, με στόχο να πάρει βέβαια ένα αποτέλεσμα που θα του δώσει και προβάδισμα και ψυχολογία εν ώψη της Ρεβάν στην Ολλανδία στις 11 Αυγούστου, δηλαδή την επόμενη Τρίτη. Γιατί σε αυτές τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, ειδικά στα προκριματικά, όλα μετράνε. Η κάθε λεπτομέρεια μετράει. Ένα γκολ, μια φάση, μια στιγμή αδράνειας μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Και απόψε θα δούμε την πρώτη βέβαια επίσημη εικόνα του Ολυμπιακού. Μιας ομάδας που θέλει να συνεχίσει στο δρόμο των τελευταίων επιτυχιών. Αλλά γνωρίζει βέβαια ότι η Ευρώπη απαιτεί μάλλον πολύ μεγάλη συγκέντρωση και πειθαρχία.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε όλα τα δεδομένα της σημερινής αναμέτρησης πριν κάνουμε έτσι μια πρώτη σύνδεση με το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, προκειμένου να ακούσουμε όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες πριν από την Σέντρα στην αναμέτρηση Ολυμπιακού με την Νάιμπέγγεν. Επαναλαμβάνουμε για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ ολοκλήρωσε την προετοιμασία στην Ολλανδία, εκεί όπου μάλιστα έδωσε και 6 φιλικά παιχνίδια. Βέβαια, στα φιλικά παιχνίδια δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Είναι φιλικά παιχνίδια που γίνονται για τους προπονητές, προκειμένου να γίνονται κάποιες δοκιμές, να αλλάζουν κάποια πρόσωπα, σχήματα. Οι παίκτες βρίσκονται σε ένα διαφορετικό, θα λέγαμε, επίπεδο ετοιμότητας και οι προπονητές προσπαθούν να περάσουν την δική τους φιλοσοφία και τα δικά τους θέλω μέσα από τα φιλικά. Απόψε όμως αρχίζει το επίσημο κομμάτι και εδώ τα δεδομένα σίγουρα αλλάζουν. Ο Ολυμπιακός καλείται να δείξει πόσο έτοιμος είναι, πόσο γρήγορα έχουν ενσωματωθεί οι νέοι ποδοσφαιριστές και αν μπορεί να βρει ρυθμό που θέλει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Το ξαναλέω μια φορά ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα αυτή την περίοδο για όλες τις ομάδες, γιατί ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία και η φιλοσοφία που θέλει να περάσει ένας προπονητής στους παίκτες του από πάρα πολύ νωρίς. Βέβαια, στον Ολυμπιακό έχουν γίνει κάποιες κινήσεις στην μεταγραφική περίοδο, θα γίνουν και άλλες βέβαια στην πορεία, με στόχο να ενισχυθεί και να παρουσιαστεί η ομάδα όσο γίνεται πιο ανταγωνιστική σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια. Απέναντι στον Ολυμπιακό βρίσκεται η Νάιμπέγγεν. Μπορεί να μην είναι από τις ομάδες που λέμε φόβητρο, δηλαδή από τα παραδοσιακά μεγάλα ονόματα του Ολλανδικού ποδοσφαίρου. Όμως η περσινή της πορεία ήταν πάρα πολύ αξιοσημείωτη. Η ομάδα κατέκτησε την τρίτη θέση στο Ολλανδικό πρωτάθλημα. Εξασφάλισε για πρώτη φορά στην ιστορία της τη συμμετοχή στα προκριματικά του Champions League. Είναι μια ομάδα που θέλει πάρα πολύ προσοχή. Έρχεται με ενθουσιασμό, έρχεται χωρίς άγχος, έχει ένα ισχυρό κίνητρο και γι' αυτόν τον λόγο θα πρέπει ο Ολυμπιακός να είναι πολύ προσεκτικός. Λοιπόν, πλησιάζουμε στην Σέντρα, όμως νομίζω ότι έφτασε η ώρα, έφτασε η στιγμή να πάμε μέχρι το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, εκεί όπου βρίσκεται ο συνάδελφος, ο Λουκάς Θεοφανόπουλος, μαζί με τον τεχνικό μας, τον Γιάννη Δημητρίου. Λουκά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βαγγέλη, φίλες και φίλοι της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά. Και να αποχαιρετούμε καλή ραδιοφωνική σεζόν, καλή ποδοσφαιρική σεζόν με τον Ολυμπιακό εδώ, στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, να ανοίγει φέτος την αυλαία όσον αφορά τις δικές μας αθλητικές μεταδόσεις. Ο Ολυμπιακός Νάιμπέγγεν, τα πράγματα είναι ακριβώς όπως τα είπε. Συμφωνώ απόλυτα ότι αυτή τη στιγμή κανείς δεν ξέρει πώς θα είναι οι ομάδες σε μερικές εβδομάδες. Τρανό παράδειγμα. Ολυμπιακός χθες συμφώνησε με τη River Plate, έφυγε ο Ορτέγκα, μπήκε ο άλλος Ορτέγκα, ο Στέφαν Ορτέγκα, στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού. Και τι να πει και ο προπονητής της Νάιμπέγγεν, ο οποίος πριν από μερικές ώρες έμαθε την συμφωνία της Νάιμπέγγεν με την Αϊντχόφεν, και ο κορυφαίος χαφ της Νάιμπέγγεν, ο Ιάπωνας Οσάνο, πουλήθηκε έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ στην πρωταθλήτρια Αϊντχόφεν και φυσικά είναι εκτός αποστολής από την απόψινή αναμέτρηση. Βλέπουμε δηλαδή ότι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, ή αν θέλεις πλέον, αν θέλετε, σε αυτά τα οποία βλέπουμε τα τελευταία χρόνια στη διάρκεια των καλοκαιριών, οι ομάδες από την μια στιγμή στην άλλη αλλάζουν σχηματισμούς, αλλάζουν πρόσωπα και κανείς βέβαια δεν ξέρει πόσα είναι ούτε ο Ολυμπιακός ούτε η Νάιμπέγγεν το Σεπτέμβριο, όταν θα ξεκινούν οι League Phase ή και τα πρωταθλήματα. Το ελληνικό πρωτάθλημα ξεκινά στις 22 Αυγούστου με τον Ολυμπιακό εδώ στο Καραϊσκάκη κόντρα στην ομάδα του Ατρόμητου. Λοιπόν, πέσαμε μέσα σε αυτά τα οποία μας έλεγαν, Βαγγέλη, χθες οι Ολλανδοί συνάδελφοι μετά τη συνέντευξή του για το πώς θα παίξει η Νάιμπέγγεν. Έπεσαν κατά τα 10 εντέκατα, γιατί είπαμε ο Σάνο πουλήθηκε στη θέση του απέξιο Μοντέιρο. Κάτω από τα δοκάρια λοιπόν ο Ορτέγκα. Αριστερό στο Περοφόνβιλ, δεξίο Στόρμ, λίμπερο ο Σάντλερ. Στην μεσαία γραμμή αριστερά ο Μπίσκοφ, δεξιά ο Ουάισα. Νέια Σμιτς και Μοντέιρο τα δύο κεντρικά χαφ. Ο Λέμπρετον αριστερά στην επίθεση, δεξιά ο Τσέρι και στην κορυφή της επίθεσης ο Λίνσεν. Και ερχόμαστε σε αυτά τα οποία έχει ετοιμάσει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίβαρ. Έλεγα το μεσημέρι ότι
0: Λουκά, έχουμε ένα πρόβλημα τεχνικό, ακούγεται έτσι σαν μια παρεμβολή, σαν ένα παράσιτο. Θέλεις να πάρεις μια ανάσα, να δούμε αν μπορούμε να το φτιάξουμε και σε πολύ λίγο θα έχουμε και πάλι τον Λουκά Θεοφανόπουλο. Για να μας πει και την ενδεκάδα της Νάιμέγκεν. Ακούσαμε πριν από λίγο τον συνάδελφο ο οποίος βρίσκεται στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης.

0: Λοιπόν, από ό,τι με ενημερώνει εδώ η Κατερίνα Κουαλίδου, η τεχνικός μας έχει το φτιάξαμε το πρόβλημα. Πάμε και πάλι στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, Λουκάς Θεοφανόπουλος, μαζί με το τεχνικό μας το Γιάννη Δημητρίου. Για να σας ακούσουμε τώρα, Λουκάς. Λουκά, μας ακούς?
1: Ένα-δύο-ένα.
0: Μας ακούς, Λουκά? Λουκά, σ' ακούμε,
1: είμαστε αέρα. Εγώ σ' ακούω, εσύ δεν ξέρω αν μ' ακούς.
0: Σ' ακούω, μια χαρά.
1: Ωραία, λοιπόν. Είχα μείνει λοιπόν και έλεγα, εφού είπαμε τη σύνθεση της Νεϊμέκεν, ότι ο Χωσέλιος με τη Λίπα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την οποιαδήποτε ενδεκάδα. Κανείς από όλους μας, όσες ενδεκάδες διαβάσατε ή ακούσατε από τα ραδιόφωνα, κανείς δεν έπεσε μέσα. Λοιπόν, μην μακρηγορώ. Πόποβιτς κατά τα δοκάρια, αριστερά Μπρούνο, δεξιά Σάλιακας, Κάρμο Κερέτσο στα δύο στόπερ, Ντάνι Γκαρθία δίπλα στον Μουζακίτη, αριστερά στην επίθεση ο Ρόκα, δεξιά ο Ροντινέι, πίσω από τον Ελκαμπή ο Τσικίνιο. Αυτή είναι η ενδεκάδα την οποία επέλεξε στο πρώτο επίσημο μάτς ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ εδώ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Περίπου 32.000 φίλοι του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή στο γήπεδο και 1.200 οπαδοί της Νεϊμέγκε. Στο πάγκο για τον Ολυμπιακό η Στεφάν Ορτέγκα, Τσομπανίδης Τουρνάρας, τρεις τερματοφύλακες, Μαϊλόβιτς Πιρόλα, Φορτούνης Γκουστάβο Σας Ζέλσον, Σιπιόνι Ζώτα Σίλβα, Μαφέο και Φίλης και η Έντιους Ζενέστ, δύο τερματοφύλακες για την Νεϊμέγκεν, Περέιρα, Ουμπεγιάν, ο Εμρέ Μόρο, ο οποίος το 2020 είχε παίξει για 6 μήνες στον Ολυμπιακό, δανεικός από την Βαλένθια, Κάντσεν Άρεν Τάντιτς, το νέο μεταγραφικό απόκτημα, 37χρονος Σέρβος, Βίλουπσον, Σιρχάους και Κέρς. Βαγγέλη.
0: Ωραία, λοιπόν, ευχαριστούμε τον Λουκά Θεοφανόπουλο, πήραμε μια πρώτη γεύση από το τι συμβαίνει αυτήν την ώρα στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Θα επιστρέψουμε σε λίγο στο γήπεδο, καθώς πλησιάζουμε προς την έναξη αναμέτρηση. Παραλαμβάνουμε σε 13 λεπτά Ολυμπιακός Νεϊμέγκεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός Νάιμπέγγεν ετοιμάζονται για το πρώτο παιχνίδι του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Για τον Ολυμπιακό, βέβαια, το απόψινό μάτς είναι η αρχή της νέας σεζόν και η πρώτη ευκαιρία, βέβαια, για να δείξει και τη νέα ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, τι δουλειά έγινε στην προετοιμασία. Το ζητούμενο, βέβαια, είναι ένα θετικό αποτέλεσμα, αλλά και μια καλή εμφάνιση προκειμένου να δώσει και ψυχολογία και αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια. Αλλά το έχουμε πάρα πολλές φορές ότι τη δεδομένη περίοδο. Μπάμπη Καραλή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλή σεζόν, καλές μεταδόσεις. Να είστε καλά και υγιείς και οι παίκτες και οι αθλητές και εσείς εδώ. Έχουμε φέτος, ξεκινάτε από νωρίς και ο Ολυμπιακός ξεκινάει νωρίς. Ναι. Έχουμε και Ευρωλίγκα, τα εντός έδρας παιχνίδια του Ολυμπιακού, αλλά και τα εντός έδρας παιχνίδια της ποδοσφαιρικής ομάδας και στις ευρωπαϊκές.
0: Πάντα το κανάλι είναι δίπλα στον
1: εγχώριες υποχρεώσεις.
0: Στον Ολυμπιακό.
1: Μάτσα απόψε με μια πολύ δυνατή και γρήγορη ομάδα, με τις γραμμές της ψηλά.
0: Μάλιστα.
1: Και με πολλές ομοιότητες με τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Δεν θεωρώ ότι. Θεωρώ ότι είναι μια επικίνδυνη ομάδα.
0: Ήθελα να σου πω, έλεγα πριν ότι τηρούμε των αναλογιών. Okay, όλοι θέλουμε να βλέπουμε την ομάδα μας να παρουσιάζει μια πολύ καλή εικόνα και να παίρνει και το ανάλογο αποτέλεσμα. Αλλά έτσι όπως είναι τα πράγματα τη συγκεκριμένη περίοδο, αυτό που ενδιαφέρει τον Μεντιλίμπαρ είναι η ομάδα να πάρει την ουσία. Και η ουσία ποια είναι? Να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Έτσι, αυτό είναι που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό σήμερα.
1: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός, πάρει... Ολυμπιακός στα τελευταία χρόνια στην ευρωπαϊκή του πορεία νομίζω ότι έχει πετύχει το ζητούμενο. Έχει μια ευρωπαϊκή ταυτότητα, κατέκτησε ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο και έχει μια ταυτότητα τέτοια που με οποιαδήποτε ομάδα και να παίζει, παίζει το παιχνίδι του και έχει σκοπό του τη νίκη και το θετικό αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η ομάδα η οποία θα κλειστεί, η οποία θα πάει να πάρει το αποτέλεσμα κτλ.
0: Λοιπόν,
1: από εκεί και πέρα, ναι, υπήρχαν κάποιες διακυμάνσεις για τους φίλους Ολυμπιακούς που βλέπουν και αγαπάνε την ομάδα. Ναι, η ομάδα πέρυσι είχε κάποιες συγκεκριμένες δυσκολίες που, από ό,τι είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού, δουλεύτηκαν στην προετοιμασία απέναντι σε κλειστές άμυνες κτλ. Και η ομάδα θα παρουσιαστεί βελτιωμένη και φέτος. Μια ομάδα που είναι σε μια φάση που πολλοί έχουν αποχωρήσει και έρχονται παίκτες, δεν έχει ακόμα σχηματιστεί, διαμορφωθεί, γνωριστεί οι παίκτες μεταξύ τους. Ξεκινάνε, τι να κάνουμε, έτσι τα έφερε η φάση τα πράγματα, να ξεκινάνε νωρίς τις υποχρεώσεις. Σαφώς και δεν μπορούμε να βγάλουμε αποτέλεσμα από τα φιλικά. Παίκτες που ήξεραν ότι μπορεί να μην ξαναπαίξουν μαζί κτλ. Θα δούμε σήμερα ένα πρώτο δείγμα γραφής για τον Ολυμπιακό της νέας σεζόν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πώς είδες την ενδεκάδα? Λοιπόν, αντί να την επαναλάβουμε ακόμη φορά την 11η του Ολυμπιακού.
1: Κάρμο ήταν η πρώτη έκπληξη σαν
0: να την πω,
1: λιβερό. Ναι, ναι.
0: Πόποβιτς, Σάλιακας, Κάρμο, Ρέτσος, Μπρούνο, είναι τετράδα στην άμυνα. Μουζακίτης, Γκαρθία στον άξονα. Τσικίνιο, Ροντινέ από τη μία, Ρόκα από την άλλη. Και Ελκαμπή θα είναι στην κορυφή της επίθεσης.
1: Σάλιακας αναμενόμενο.
0: Ναι.
1: Προετοιμασία μαφέω ήταν λίγο, ιδίως στο παιχνίδι με τον Άγιαξ. Τον ταλαιπώρησε λίγο επιθετικός της Ολλανδικής ομάδος. Ίσως χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο. Σαν πρώτη έκπληξη ο Κάρμο, κάτι ξέρει ο coach, θα το δούμε. Περίμενα τον Πιρόλα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είδαμε κάποιες εκπλήξεις. Έτσι το λέγει νωρίτερα και ο Χωσέ.
1: Από εκεί πέρα, να μείνουμε λίγο στην άμυνα. Λόγω του Ορτέγκα, αριστερό μπακ ξεκινάει ο... Και κέντρο... Εντάξει, αναμενόμενα τα πράγματα. Ίσως δεν περίμενε στο εξτρέμ, το Ρόκα.
0: Ναι.
1: Ίσως δεν περίμενε στο εξτρέμ. Ναι. Γιατί ο Μάρτινς λένε ότι είναι ο αγαπημένος τακτικά του.
0: Ακριβώς.
1: Του Μεντιλίμπαρ, αλλά νομίζω ότι ίσως να δούμε κάποια δείγματα γραφής του Ρόκα απόψε.
0: Λοιπόν, στον πάγκο του Ολυμπιακού κάθεται Ορτέγκα, Τσομπανίδης, Τουρνάρας, Σμαϊλόβιτς, Πιρόλα, Φορτούνη, Σα, Μαρτίνς, Σιπιόνι, Ζώτα, Σίλβα, Μαφέο και Φίλιπς. Λοιπόν, ενώ από την άλλη, να πούμε για ακόμη μια φορά την ενδεκάδα της Νάιμπέγγεν, Ορτέγκα, στον Σάλνερ, Φόνβιλ, Ουιάσα, Μοντέιρο, Νέγιας Μίτς, Λέμπροντον, Τσέρι, Μπίσχοφ και Λίνσεν. Λοιπόν, είναι η 11 για τους Ολλανδούς, 1.300 Ολλανδοί σήμερα στο πλευρό
1: Βαγγελή.
0: Της Νάιμπέγγεν.
1: 8.000 λέει Ολλανδοί ήταν σε λίστα προτεραιότητας για ένα μαγικό χαρτάκι για να μπορέσουν να έρθουν να δουν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Και λέω εγώ, φαντάσου τώρα να είσαι στον Ολυμπιακό και να δίνουν πριν από αυτό το παιχνίδι τον καλύτερο σου παίκτη με μεταγραφή.
0: Ακριβώς.
1: Κοίταξε,
0: ο Ιάπωνας μέσος, έτσι, ο Σάνο.
1: Διαφορά ποδοσφαιρικής κουλτούρας και φιλοσοφίας. Αλλά όπως είπε και ο Λουκάς, έτσι έχουν τα πράγματα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Έτσι είναι τα κλαμπ.
0: Και μάλιστα ο Σάνο είναι εδώ στην Ελλάδα, είναι με την Αποστολή. Ναι. Στο παραπέντε δεν είναι στην Αποστολή σήμερα. Και μιλάμε για έναν παίχτη, 22χρονος Ιάπωνας, ο οποίος ήταν πιο σημαντικός ποδοσφαιριστής που πέσει στην Αϊμέγκερ.
1: Κινητήριος μοχλός.
0: Πήγε στην Αϊτχόβεν. Πήρε μεταγραφή στην Αϊτχόβεν.
1: Λοιπόν, 14,5.
0: 14,5.
1: Όσο δώσαμε εμείς τον, τον εξτρέμ.
0: Λοιπόν, Ολυμπιακό Αϊμέγκερ.
1: Ποια ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη στην 11η του Ολυμπιακού?
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι και για μένα η έκπληξη ήταν ότι παίζει σήμερα ο Ρόκα και ο Σάλιακας. Έτσι είναι μια έκπληξη για μένα ότι δεν παίζει ο Μαρτίνς, που το γνωρίζει πάρα πολύ καλά με τη Λίμπαρ. Είναι πολύ επιδραστικός ο Μαρτίνς μέσω επιθετικά για τον Ολυμπιακό. Βλέπουμε ότι δίνει την ευκαιρία στο Ρόκα και ο Σάλιακας δείχνει πιο έτοιμο σε σχέση με τον Μαφέο.
1: Και ο Πιρόλα ίσως είναι... ίσως είναι αλλαγή για να παίξει αριστερό μπακ, αν δεν πάει καλά ο...
0: Ναι. Τώρα η τετράδα στην άμυνα δεν νομίζω ότι θα βλέπαμε κάτι διαφορετικό. Έτσι, πάνω κάτω νομίζω ότι αυτή θα ήταν η τετράδα. Εντάξει, δείχνει ο Βάσκος τεχνικός ότι okay, πιστεύει στον Ρέτσο και τον Κάρμο ως κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Λοιπόν, θα δούμε βέβαια. Σήμερα
1: είπαμε,
0: είναι ένα παιχνίδι, ακριβώς, είναι ένα παιχνίδι το οποίο θέλει πάρα μα πάρα πολύ προσοχή. Μην κανείς ποτιμήσει και πει «Έλα μωρέ, πια να είμαι». Δεν είναι έτσι. Είναι Ολλανδική ομάδα. Δεν σίγουρα δεν είναι από τις παραδοσιακές δυνάμεις στην Ολλανδία, αλλά είναι μια ομάδα που παίζει φουλ επιθετικό ποδόσφαιρο.
1: Κυπελούχος δύο φορές τα τελευταία χρόνια στο Ολλανδικό πρωτάθλημα. Γρήγορη ομάδα.
0: Ναι, είναι γρήγορη ομάδα.
1: Γρήγορη
0: ναι.
1: Και φουλ επιθετική.
0: Έβλεπα την προϊστορία. Είναι δύο ομάδες που έχουν συναντηθεί μία φορά στο παρελθόν. Ναι. Ήταν πριν από δύο καλοκαίρια σε ένα φιλικό παιχνίδι. Με τον Ολυμπιακό να κερδίζει τότε 2-0. Άλλες συνθήκες, εντελώς διαφορετικό μάτς. Σίγουρα υπάρχει πίεση, σίγουρα υπάρχει κίνητρο για την Ολλανδική ομάδα. Το ζητούμενο βέβαια για τον Ολυμπιακό είναι να μπούμε σήμερα με το δεξί στην Ευρώπη. Λοιπόν, βλέπουμε ότι δύο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Πάμε να δώσουμε
1: καλή
0: και πάλι
1: σεζόν.
0: Καλή σεζόν. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Πάμε να δώσουμε τη σκητάλη και πάλι στον Λουκά Θεοφανόπουλο. Λουκά.
2: Παιδιά στο στούντιο, καλησπέρα εδώ από το Γεώργιος Καραϊσκάκης. Απλά λίγο περισσότερη επιστροφή. Ευχαριστώ τον τεχνικό μας, τον Γιάννη Δημητρίου, γιατί γίνεται πραγματικά ένας παζουλισμός εδώ στο κατάμεστο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Έχουμε ετοιμάσει ένα, κάτι σαν μια παρακάμερα, μιλώντας με τον κόσμο πριν από το ΜΑΤ, την οποία θα προβληθεί αύριο στην Web TV της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά. Και η ερώτηση που έκανα σε όλους ήταν διακοπές ή Ολυμπιακός, και με κοιτούσαν με απορία. Μα φυσικά Ολυμπιακός. Εν τω μεταξύ, το εντυπωσιακό είναι ότι έχουν έρθει πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού από το εξωτερικό διακοπές στην Ελλάδα, και βέβαια το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να κλείσουν εισιτήριο για την απόψινή αναμέτρηση. Ολυμπιακός Αϊμέγκεν, πρώτο παιχνίδι στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Βεβαίως δεν έχει ζεντόνια, δεν έχει γύρο του Champions League και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά θα συμβούν εφόσον πάνε καλά τα πράγματα σε 15 μέρες στο παιχνίδι με την Union Saint-Gilloise ή με την Bodo Glimt. Μία από αυτές τις δύο ομάδες θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός κόντρα σε μία από αυτές τις ομάδες, θα διεκδικήσει το εισιτήριο για την είσοδο στη League Phase του Champions League. Κατάμεσο το γήπεδο, από νωρίς ο Πειραιάς ζούσε σε ρυθμούς αγώνα. Πολλοί φίλοι της Αϊμέγκεν έκαναν βόλτα στο κέντρο της πόλης, στο Μικρολίμανο, στο Πασαλιμάνι, ωραίες εικόνες, και αυτή τη στιγμή είναι περίπου 1.200 φίλοι της Ολλανδικής ομάδας δεξιά από τα επίσημα, εκεί όπου φιλοξενούνται οι οπαδοί των ομάδων που αγωνίζονται, φιλοξενούμενες εδώ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός Αϊμέγκεν, απλώς να πω ότι ήδη κυκλοφόρησαν σήμερα και τα εισιτήρια τα οποία έχει πάρει ο Ολυμπιακός για τον επαναληπτικό της επόμενης εβδομάδας, και διάβαζα στην ιστοσελίδα του Sport FM το πρωί δηλώσεις του Γενικού Διευθυντή της Αϊμέγκεν, όπου υπάρχει λίστα αναμονής 8.000 φιλάθλων τους για ένα εισιτήριο, χωρητικότητα στο γήπεδο της Αϊμέγκεν περίπου 13.000 θεατών. Ο Τσέρι και ο Ρέτσος, οι δύο αρχηγοί αντάλλαξαν λάβαρα. Ο Ολυμπιακός θα κάνει επίθεση στο πρώτο ημίχρονο στην εστία που έχει πλάτη στον λόφο της Καστέλας και μπροστά από το πέταλο της θύρας 7 πάει αυτή τη στιγμή ντυμένος στα πορτοκαλί ο νεαποκτηθής Μπάλτσα Πόποβιτς, κορυφαίος γκολκίπερ ο Μαυροβούνιος του περσινού πρωταθλήματος Σερβίας, δανεικός στην OFK Βελιγραδίου από τον Ερυθρό Αστέρα. Είναι η πρώτη φορά που Ολυμπιακός και Νεϊμέγγεν θα κοντραριστούν στην ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει καλή παράδοση γενικότερα στις προκρίσεις, μόλις μία ήττα στα τελευταία 34 μάτς προκριματικών ευρωπαϊκών διοργανώσεων για τον Ολυμπιακό, μετρά 20 νίκες, 13 ισοπαλίες. Ήταν το 22-23, είχε χάσει με 4-0 με το Καρεσκάκι από τη Μακάμπη Χάιφα. Ήταν και η πιο βαριά του ήττα αυτή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση σε αυτή την φάση των προκριματικών.

Ωραία για τον Ντάνι Γκαρθία, αυτός για τον Μουζακίτη. Την μπάλα πίσω στον Νταβίτ Κάρμο, ο οποίος πιέζεται από τον Τσέρι. Την μπάλα σε ένα σημείο που δεν έχει κινηθεί ο Ρόκα. Ο Ρόκα μαζί με τον Κάρμο, αν και ο Κάρμο δεν θεωρείται καινούριος εδώ στο Καραϊσκάκη, και τον Σάλιακα ούτε αυτός. Εντάξει, καινούργιοι όσον αφορά την περσινή σεζόν. Είναι από τις μεταγραφές του καλοκαιριού που έχουν πάρει θέση στην ενδεκάδα όλοι οι υπόλοιποι, οι γνωστοί, αυτούς τους οποίους συνηθίζει να εμπιστεύεται ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίπα, και γενικότερα παίκτες οι οποίοι ξέρουν τα θέλω του προπονητή τους. Αυτά τα παιχνίδια είναι ειδικών περιστάσεων και κρίθηκαν αυτοί οι καταλληλότεροι για να ξεκινήσουν την απόψινή αναμέτρηση. Ορτέγκα κατά τα δοκάρια, στην νομιμία βέβαια, με τον Ορτέγκα του Ολυμπιακού. Τον έναν, γιατί ο Φρανσίσκο Ορτέγκα έφυγε για την Αργεντινή. Στην άμυνα Στόρμ Σάντλερ και Φόνβιλ. Η Μπίσκοφ, Νέγια Σμιτς, Μοντέιρο και Ουαΐσα στη μεσαία γραμμή. Λέμπρετον, Τσέρι και Λίνσεν στην επίθεση για την Αϊμέγγεν, που αγωνίζεται με μαύρες εμφανίσεις στα ερυθρόλευκα, με την ιστορική ερυθρόλευκη Ριγωτή, κόκκινα σόρτς, κόκκινες κάλτσες, Ολυμπιακός. Οι φιλοξενούμενοι με τον Νέγια Σμιτς, ο Σέρβος για τον Τσέρι. Ανοίγει δεξιά η μπάλα από τον Ουαΐσα, ο Μαροκινός, και πάλι για τον Νέγια Σμιτς. Μπάλα δεν φτάνει ποτέ στον αρχηγό του, ο οποίος προσπάθησε να φύγει δεξιά. Εκεί τον έκλεισαν καλά ο Μπρούνο και ο Κάρμο. Δεν έκανε καν κίνηση ο Τσέρι να μαζέψει την μπάλα. Τρίτο λεπτό, χωρίς κάτι σημαντικό, αναγνωριστικές αυτές οι πρώτες φάσεις, κυρίως στην μεσαία γραμμή, με τον Μπάλτσα Πόποβιτς, πανύψηλος Μαυροβούνιος. Πολύ δυνατό βολέ για τον Ερκαμπή. Έχει βάρ η αναμέτρηση, να πω. Οι Ισπανοί οι διαιτητές, ο Χωσέ Μαρία Σάντσεφ διαιτητής, ο Ραούλ Καμπανιέρο ο πρώτος βοηθός, ο δεύτερος ο Χουάν Μιρ, ο Γκαρσία Βερδούρα είναι ο τέταρτος, και στο βαρ Σέζαρ Γράδο και Αλεχάνδρο Ρουίδ, με τον τερματοφύλακα της Νεϊμέγγεν έξω από τη μεγάλη περιοχή. Πάει τριπλάρι εκεί παρακινδυνευμένα τον Ελκαμπή, και στη συνέχεια βεβαίως ο Στόρμ αφήνει την μπάλα να περάσει. Όχι, είναι play out τελικά για την Νεϊμέγγεν. Την ακούμπησε προφανώς ο Ελκαμπή. Η μπάλα τώρα από τον Μπρούνο πίσω στον Πόποβιτς, με τη μία στον Ρόκα. Πάει να κάνει το γύρισμα ο Ρόκα, αλλά κλείστηκε από τον Ουαϊσά, ο οποίος πιέζει. Ο Ντάνι Γκαρθία πολύ ωραία για τον Ρόκα, κάνει την κίνηση ο Στόρ, δεν προλαβαίνει ο νεαρός Ισπανός, νέο μεταγραφικό απόκτημα. Ο κόσμος ο οποίος ακούτε ανεβάζει τα decibel στην ατμόσφαιρα του Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έλεγε χθες ότι η πρόκριση θα κριθεί και στα δύο παιχνίδια. Στη μεσαία γραμμή, Μουζακίτης, ψύχρεμα, υπάρχει φάουλ, το σφυρίζει, έγινε μπροστά στα μάτια του Ισπανού διαιτητή. Ένα φάουλ το οποίο θα το εκτελέσει ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος παίρνει χρήσμα βασικού, εκτός λόγω τραυματισμού. Το παιχνίδι με την AZ Alkmaar έφαγε αρκετές εξπλοσίες. Ο Σιπιόν είναι ανέτοιμος, και ο Ελκαμπή για τον Ροντινέ, ο οποίος παίζει εξτρέμ, για τον Μουζακίτη. Μουζακίτης αριστερά για τον Μπρούνο. Ο Ολυμπιακός δεν έχει αριστερό μπακ. Λογικά αύριο μαθαύριο θα έχει μεταγραφεί ο Ολυμπιακός. Ντάνι Γκαρθία δεν περνάει μπάλα για τον Τσικίνο, κερδίζει ο Ισπανός. Στη συνέχεια ξανά για τον Πορτογάλο. Ντάνι Γκαρθία ανάμεσα σε τρεις κόπηκε και προσπαθεί να βγάλει ο Φόνβιλ την ομάδα του από την θέση άμυνας, που ήταν και πράγματι κερδίζει ένα φάουλ από τα αριστερά. 3-4-2-1 ο σχηματισμός για την Νεϊμέγγεν του Ντίρκ Σρόιντερ, ο οποίος πέρσι την ανέλαβε και προέρχεται από την Ισπανία. Εκεί ήταν προπονητής, τον έχουμε παρακολουθήσει, τον ξέρουν λίγο πολύ, ο Χωσέ Λουίς.

0: Μεντιλίμπαρ και οι συνεργάτες του. Αυτά μας έλεγε χθες στη συνέντευξη τύπου. Ο Σέλιος Μεντιλίμπαρ, ο οποίος τα έχει νομίζω με τον Τσικίνιο για μια συνεργασία του με τον Ελκαμπή. Εκ το λεπτό, τελέστηκε τώρα το ελεύθερο με τον Μοντέιρο για τον Φόνβιλ. Την μπάλα την άφησε ο Σάντλερ για τον Ορτέγκα. Πάλι αυτός παρακινδυνευμένα. Πάλι οι κόντρες και το κέρδος είναι πλάι ο out για τον Ολυμπιακό. Παίζοντας με τριάδα πίσω στην άμυνα η Νάι Μέγκερ. Βγαίνει σαν δεύτερο λίμπερο ο Κρετάζ Ορτέγκα. Και αυτό έχει δημιουργήσει κάποιες έτσι φάσεις που θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να τις έχει εκμεταλλευτεί. Τώρα ο Πόποβιτς δεν μπορεί με το ελεύθερο βολέ να βγάλει τον Ρόκα σε θέση αριστερού εξτρέμου, να αρχίσει από εκεί μια εξόρμηση στη μεσαία γραμμή ο Μουζακίτης, πρώτος επάνω στην μπάλα, από εκεί στον Στόρμ, ο Στόρμ μπροστά για τον Ουαΐσα, ο Μαροκινός αφήνει πλαγιό out, το οποίο εκτελέστηκε από τον Μπρούνο για τον Νταβίτ Κάρμο. Ο Κάρμο για τον Πόποβιτς, Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά, κανάλι 1 στους 94. Και φέτος όλα τα μεγάλα παιχνίδια του Ολυμπιακού εδώ από το Καραϊσκάκη, ζωντανά στους 90,4 μεγάκυκλους. Και άλλο λάθος από τους παίχτες της Νάι Μέγκεν. Νάι Μέγκεν, η οποία όσο καλή είναι επιθετικά, τόσο κακή είναι αμυντικά. Είναι χαρακτηριστικό, πέρσι είχε την καλύτερη επίθεση μετά την Αϊτχόφεν, 77 γκολ, αλλά δέχτηκε 53 γκολ, τα οποία ήταν τα πιο πολλά από κάθε άλλη ομάδα της πρώτης δεκάδας του πρωταθλήματος Ολλανδίας. Μπρούνο για τον Ρόκα. Ρόκα ξανά για τον Μπρούνο. Ο Νιγηριανός, ο οποίος ελίσσεται ανάμεσα σε τρεις, βρίσκει λύση. Τον αρχηγό του, τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος στον Κάρμο. Κάρμο αμέσως μπροστά για τον Τσικίνιο και τον Ρόκα. Έκοψαν οι φιλοξενούμενοι και στη συνέχεια η απομάκρυνση, καθώς δεν μπορούσε να την συγκρατήσει την μπάλα. Την κατοχή του ο Μπρούνο δεν τσιγκουνεύεται να παραχωρήσει εκεί. Ένα πλάγιο out από τα δεξιά της επίθεσης της Νάι Μέγκερ. Στο κατάμεσο Καραϊσκάκη στην απευθείας μετάδοση του καναλιού. Ένα πολύ ωραίο Χρήστος Μουζακίτης για τον Ροντινέη. Προσπάθησε με τη μία αυτός να τσιμπήσει μπροστά για τον Τσικίνιο. Πρώτος ο Σάντλερ. Απομάκρυνε εξίσου πρώτος μπροστά από τον Ουαΐσα ο Κάρμο Δεσπόζη και δίνει στον Ρόκα. Ρόκα πολύ ωραία, αφήνει για τον Ονιαμέτσι, τον Μπρούνο Ονιαμέτσι. Η μπάλα περνά εκτός για την φάση τώρα που ετοιμάζει ο Ολυμπιακός με τον Κάρμο. Κάρμο για τον Ρέτσο. Ρέτσος ψάχνει ένα γέμισμα προς τον Ροντινέη, πολύ κακή μεταβίβαση. Ζητάει συγγνώμη ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με λευκό πουκάμισο, μπλε παντελόνι. Ζητά πράγματα συνεχώς από τους παίκτες του. Είναι μόλις το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει μέχρι τώρα τα φιλικά. Τελευταίο τεστ για τον Ολυμπιακό το μάτσα με την Αλκμαρ, το οποίο ήταν πραγματικά σαν επίσημο. Η Νάι Μέγκεν τελευταίο τεστ με τη Σεβίγια, 2-1 έχασε. Ρόκα. Ρόκα, ο οποίος παίρνει πολλές προσπάθειες στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, έξω από την μεγάλη περιοχή, ανάμεσα σε δύο, πέφτει, παίζεται λέει ο Ισπανός ευητής. Ο Άισα με τον Μπρούνο, ο Μπρούνο τον αναγκάζει να πάει να πέσει πάνω στον Ρόκο. Ρόκα, καλή προσπάθεια όμως από τον άσο της Νάι Μέγκεν, όχι όμως και του Τσέρι, ο οποίος έχασε την μπάλα. Και ψύχρεμα από τον Ντάνι Γκαρθία, την μπάλα στον Μπάλτσα Πόποβιτς, μπροστά για τον Ντάνι Γκαρθία. Ντάνι Γκαρθία με τον Τσέρι, δεξιά για τον Μανώλη Σάλιακα. Σάλιακας για τον Κάρμο. Ο Αγκολέζος για τον Ντάνι Γκαρθία. Ντάνι Γκαρθία και πάλι για τον Κάρμο. Ψάχνει μπροστά τον Ελκαμπή, τον βρίσκει. Ελκαμπή σε θέση έξω αριστερά μέσα στην μεγάλη περιοχή. Πολύ ωραία για τον Μουζακί, το οποίο έρχεται σαν βοήθεια από πίσω για τον Μπρούνο. Οργανώνεται στην άμυνά της η Νάι Μέγκεν. Σχεδόν όλοι πίσω από την μπάλα πλην του Λίνσεν. Η μπάλα για τον Τσικίνιο. Κάτι ζητούν εκεί οι παίκτες του Ολυμπιακού. Στο πέσιμο του Τσικίνιο, στο όριο της μεγάλης περιοχής. Μπορεί και να είναι πέναλτι. Υπάρχει μπαρ, επαναλαμβάνω. Φαίνεται να σπρώχνεται του Τσικίνου μέσα στην μεγάλη περιοχή της Νάιμεγκε και στη συνέχεια κίτρινη κάρτα στον Κάρμο, ένα έξυπνο φάουλ του Ντάβιτ Κάρμο. Ο Ροντινέη, ο οποίος τα λέει στον διαιτητή για την φάση του Τσικίνιο που έγινε στο 10ο λεπτό. Να δούμε σε replay στην φάση όπου τώρα ο σκηνοθέτης Κοσμοτέ προτιμά να δείξει τον λόγο που πήρε ο Νταβίτ Κάρμο, ενώ έχει γίνει φάση μέσα στην μεγάλη περιοχή της Νάιμεγκεν, η οποία μάλλον έχει ψηριστεί. Λοιπόν, είναι ένα σπρόξιμο, πάει με δύναμη. Εδώ θα μπορούσε να δώσει πέναλτι. Άποψή μου είναι ότι είναι πέναλτι, γιατί ο Σάντλερ είναι. Ο Σάντλερ πάει μεν πάνω στον Τσικίνιο, αλλά τον πιάνει και στον ώμο. Άποψή μου είναι ότι είναι πέναλτι. Ρόκα. Ρόκα έξω από την μεγάλη περιοχή για τον Ροντινέη. Ροντινέη πολύ ωραία για τον Σάλιακα. Ο διεθνής Έλληνας ακραίος αμυντικός κερδίζει το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι με τη συμπλήρωση του 12ου λεπτού. Από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός, και πάει ο Μουζακίτης με το αριστερό για να δώσει συνέχεια με τον διαιτητή να λέει στους παίκτες εκεί μέσα στην μεγάλη περιοχή να προσέχουν τα μαρκαρίσματα. Χρήστος Μουζακίτης, στο 13 είμαστε. Εκτελεί πρώτο δοκάρι, μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, τεράστια ευκαιρία. Συνεχίζεται η φάση, νέα κεφαλιά από τον Ρέτσο. Έχει πηδήξει ο Κάρμο ανάμεσα σε τρεις. Δεν μπορεί να συναντηθεί με την μπάλα, στη συνέχεια η κεφαλιά του Ρέτσου. Πολύ καλή στιγμή στο 13 με τον Νταβίτ Κάρμο να μην μπορεί για λίγο να συναντηθεί με την μπάλα. Στο πρώτο δοκάρι έχουν πέσει πάνω του τρεις. Ψωμένα χέρια, αλλά το τελευταίο που βρήκε την μπάλα με τα χέρια βέβαια και καθόλου ανώμενα είναι ο τερματοφύλακας Ορτέγκα της Νάιμεγκεν. Ολυμπιακός, ο οποίος πατά καλύτερα, πιέζει, έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού. Τσικίνιο για τον Ντάνι Γκαρθία, πρώτος στην μπάλα ο Μπίσκοφ ήταν, ο οποίος μάζεψε, και τώρα ο Τσέρι από τα δεξιά κάθετα για τον... Δεν υπάρχει offside, παίζεται λέει ο βοηθός, Τσέρι, shoot, out. Αλλά ως μη γενόμενη φάση, αφού ολοκληρώθηκε με το shoot από τον Λέμπρετον, σηκώνεται το σημειάκι του βοηθού. Καλό ρυθμό το παιχνίδι, με τον Ολυμπιακό να είναι σαφέστατα καλύτερος από την Νάιμεγκεν. Δεν έχει δημιουργήσει την πολύ πολύ μεγάλη φάση, αλλά τουλάχιστον έχει δείξει στην Νάιμεγκεν ότι ποιος είναι το αφεντικό. Επαναλαμβάνω, υπάρχει και αυτή η φάση στο 12ο λεπτό. Στο 10ο λεπτό, συγγνώμη. Όπου προσωπικά πιστεύω θα μπορούσε να έχει δοθεί πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Σάλιακας μπροστά για τον Ροντινέη. Πρώτος πάνω στην μπάλα. Τρέχει, μαζεύει ο Αΐσα, αν δεν κάνω λάθος. Και τώρα ευκαιρία για την Νάιμεγκεν να φύγει στην κόντρα επίθεση, αλλά ο επιθετικό τους, ο Λίνσεν, κάνει κάτι πάρα πολύ άσχημο. Στέλνει την μπάλα σε ένα σημείο που δεν μπορεί να γίνει επικίνδυνη η Νάιμεγκεν. Ο Ντάνι Γκαρθία μπροστά δεξιά για τον Σάλιακα. Τρέχει ο Μανώλης Σάλιακας. Βλέπει τον Ελκαμπή. Γλυκιά η μεταβίβαση. Ο Ελκαμπή βέβαια είναι στη μεσαία γραμμή. Ως εκ τούτου προτιμά την λύση του Ντάνι Γκαρθία. Ντάνι Γκαρθία αμέσως μπροστά για τον Ελκαμπή μέσα στην περιοχή. Υπάρχει offside. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ή έχει δώσει επιθετικό φάουλ. Ναι, υπάρχει επιθετικό φάουλ. Ο Ελκαμπή έχει βρει στον ώμο τον προσωπικό του αντίπαλο. Σωστά. Έχει πάει πρώτος πάνω στην μπάλα ο Μπίσκοφ. Στη συνέχεια, πέφτοντας ο Μπίσκοφ από το μαρκάρισμα του Αλιού Ελκαμπή. Βέβαια, παρόμοια φάση δηλαδή, όπως έδειξε τώρα τον Μπίσκοφ ο Ελκαμπή, έχει γκρεμίσει ο Σάντρελ, αν δεν κάνω λάθος, ήταν αυτός, τον Τσικίνιο στη φάση όπου θα μπορούσε να έχει δοθεί πέναλτι. Οι φιλοξενούμενοι με τον Φόνβιλ πίσω στον τερματοφύλακά του. Πιέζει ο Τσικίνιο. Άνοιγμα για τον αρχηγό του, τον Τσέρι. Πολύ κακό κοντρόλ. Ολυμπιακός, αν ανεβάσει ακόμα την απόδοσή του, νομίζω ότι και προσέξει πίσω στην άμυνά του, δεν θα έχει πρόβλημα με την Άιμέγκεν. Τουλάχιστον αυτή την εικόνα μου δείχνει η αναμέτρηση σε αυτό το πρώτο 15 λεπτό που παρακολουθούμε εδώ στο κατάμεστο Γεώργιος Καραϊσκάκης με τον Πόποβιτς. Να έχει βγει αρκετά μέτρα έξω από την μεγάλη του περιοχή. Άνοιγμα αριστερά για τον Μπρούνο, ο οποίος έφυγε σε θέση αριστερού εξτρέμ και συνέκλεινε πίσω από τον Ελκαμπή, ο Ρόκα και ο Ορτέγκα. Ο Γκαρσία, Αλεχάνδρο Κρετάς Ορτέγκα, πλήρης ονομασία του τερματοφύλακα της Νάιμέγκεν, Στέφαν Ορτέγκα. Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, πρώην τερματοφύλακας, είναι ο Νότιγχαμ Φόρεστ και της Μάντσεστερ Σίτι. Θυμίζουμε ότι ο Στέφαν Ορτέγκα έχει πατέρα Ισπανό και μητέρα Γερμανίδα. Εδώ ο Πόποβιτς παραλίγο να μιμηθεί τις χαζομάρες που κάνει στο ξεκίνημα της αναμέτρησης ο Κρετάς Ορτέγκα. Βγήκε και δεν σιγούρεψε τη μεταβίβαση και σε κενή αιστεία δεν μπόρεσαν οι Ολλανδοί να δημιουργήσουν φάση γιατί έκλεισαν καλά τα στόπερ πάνω στον Λίνσεν. Ο Σάλιακας μπροστά από τον πάγκο της Ολλανδικής ομάδας ετοιμάζεται για την εκτέλεση του πλαγίου. Εκτελέστηκε η μπάλα πίσω στον Σάντλερ. Σάντλερ για τον Τσέρι, από τα πόδια του οποίου ξεκινούν όλες οι φάσεις για την ομάδα της Νάιμέγκεν. Ουάισα, ο οποίος παίζει όλη την δεξιά πλευρά, και ξανά πίσω η μπάλα στον τερματοφύλακα της Ολλανδικής ομάδας. Ξανά ο Ελκαμπή τον πιέζει και τον αναγκάζει να πετάξει την μπάλα πλάγιο out. Η Νάιμέγκεν, η οποία δεν έχει καθόλου αυτό που λέμε το build up πίσω από την άμυνα. Και αυτό κυρίως γιατί δεν μπορεί να παίξει με την μπάλα χαμηλά ο τερματοφύλακάς της, γι' αυτό και πιέζει. Ρώτα έχουν εντοπίσει αυτό το προπονητικό επιτελείο του Ολυμπιακού και είδωσε εντολή να πιέζουν την μπάλα, να πιέζουν μάλλον τις επιστροφές της μπάλας πίσω στον Κρετάς Ορτέγκα. Στο 19 Ολυμπιακός Νάιμέγκεν 0-0 εδώ στο Καραϊσκάκη, στην απευθείας μετάδοση της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά, με τον Μπρούνο στην εκτέλεση του πλαγίου από τα αριστερά. Στο ύψος του πέναλτι απομακρύνουν οι φιλοξενούμενοι. Εκεί είναι όμως ο Ντάβιτ Κάρμο. Κάτι σαν σέντρα, σουτ, σιρτό. Ήταν αυτό που έγινε. Η φάση η οποία σταματά από τον διαιτητή. Ίσως να έχει βρει πάνω του. Πράγματι αφήνει την μπάλα για τους φιλοξενούμενους. Ο Χωσέ Μαρία Σάντσεφ. Καλύτερος. Σπάνους διαιτητές. Το γεμίσμα μπροστά, εκεί όπου ο Ορτέγκα δεσπόζει ξανά σε αυτές τις μακρινές μεταβιβάσεις. Τσέρι με τον Ντάνι Γκαρθία. Αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Δεν μπορούσε να δει και κίτρινη κάρτα ο Ντάνι Γκαρθία. Και από τα αριστερά ο Μπίσκοφ μέσα σε, και έξω από την περιοχή. Σουτ κόντρα στον Σάλιακα. Η μπάλα κόρνερ. Πρώτο για την Ολλανδική ομάδα. Από τον Μπίσκοφ, αυτή είναι και η πρώτη καλή τελική, ή μάλλον με προϋποθέσεις, που έχουμε για τους φιλοξενούμενους, τον Δανοκενιάτη, άσο της Νάιμέγκεν 0-0 ακριβώς το 20 στο Καραϊσκάκη, και τον Τσέρι εκτελεί με το αριστερό, ο Ελκαμπή μακριά βρίσκει μάλιστα τον Ρόκα, αυτός για τον Ντάνι Γκαρθία. Μια καλή μεταβίβαση χρειάζεται τώρα για τον Ροντινέ. Ξεκινείται μπροστά ο Ελκαμπή. Ροντινέ από τα δεξιά, από τα αριστερά είναι ο Ρόκα. Τον βλέπει αλλά δεν περνά ποτέ η μπάλα γιατί έχει γυρίσει και έχει κλείσει ο Σάντλερ. Συγγνώμη, ο Στόρμ ήταν. Νέα σέντρα από τον Σάλιακα. Καλή στιγμή εδώ για τον Ολυμπιακό. δεν μπόρεσε ο Ροντινέ να βρει τον Ρόκα, καθώς στη συνέχεια έκλεισε η μπάλα και ο Νέγια Σμιτς απομακρύνει τώρα. Μπορεί να ήταν και ο Νέγια Σμιτς αυτός ο οποίος έχει γυρίσει πίσω και έχει καλύψει τους αμυντικούς στην κόντρα. Το δούμε στην επανάληψη. Σε κάθε περίπτωση, ο Ολυμπιακός από το κόρνερ της Νάιμέγκεν πήγε να βγάλει φάση. Ντάνι Γκαρσία για τον Ρόκα. Δραστήριος ο Ισπανός για τον Μπρούνο. Μπρούνο δεξιά για τον Ελκαμπή. Κατεβάζει με το στήθος. Είναι μόνος του. Τώρα κάνει κίνηση ο Ροντινέ. Λύση και στήριγμα στον Σάλιακα. Ροντινέ βγαίνει μαζί με την μπάλα εκτός. Έτσι όπως είναι αυτό το μάτς, θεωρώ ότι εκεί στα δεξιά, αν ήταν ο Ζέλσον αντί του Ροντινέ, ο κανονικός Ζέλσον, δηλαδή αυτός ο οποίος πέρσι έκανε πράγματα και θάματα στο Champions League, θα μπορούσε να βγάλει περισσότερα πράγματα. Ο Ολυμπιακός, βέβαια, αυτές είναι δικές μας εκτιμήσεις, δεν ξέρουμε την κατάσταση των παιχτών στις τελευταίες προπονήσεις. Μουζακίτης για τον Ντάβιτ Κάρμο. Ξανά για τον Ροντινέ, κατεβάζει καλό το κοντρόλ του Βραζιλιάνου, σπρώχνεται, πέφτει πάνω του ο αντίπαλός του, αλλά το μόνο που κερδίζει είναι ένα corner. Ούτως ή άλλως, η αλήθεια είναι και φάουλ να υποδείκνει ο διαιτητής, κάτι σαν κοντινό corner θα ήταν, δηλαδή αυτή η φάση έγινε 3-4 μέτρα μπροστά από το τεραρτημόριο του δεξιού corner. Με τον Ροντινέ να κάνει ένα άψογο κατέβασμα και τον Φόνβιλ να πέφτει πάνω του. Κόρνερ και πάλι με τον Χρήστο Μουζακίτη. Για να δούμε θα συμμαζέψει. Συμμαζεύει πάλι πρώτο δοκάρι, κεφαλιά προς τα πίσω από τον Ρόκα, τον Ντάνι Γκαρσία. Συγγνώμη. Τώρα πάει να βγάλει κόντρα επίθεση η Ολλανδική ομάδα, αλλά είναι ο Ρόκα ο οποίος πάει πάνω στον Φόνβιλ. Και κερδίζει την μπάλα για τους Ερυθρόλευκους στα μισά του ημιχρόνου, πάντα στην λευκή ισοπαλία, ζωντανά από το κανάλι 1. Πάλι ο Πόποβιτς αρκετά μέτρα έξω από την μεγάλη του περιοχή. Η Νάιμέγκεν, η οποία δεν μπορεί να κρατήσει, είναι αλήθεια, την μπάλα στα πόδια της, δεν μπορεί να δημιουργήσει φάσεις σε σετ παιχνίδι. Προσπαθεί, η εικόνα μάλλον που έχω είναι ότι προσπαθεί να μην δεχτεί γκολ και να χτυπήσει σε κάποια από τις κόντρα επιθέσεις. Αυτή είναι η εικόνα του παιχνιδιού, με τον Ολυμπιακό βεβαίως να έχει την απόλυτη κατοχή της μπάλας σε αυτό το πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού, με τον Ρέτσο τώρα για τον Νταβίτ Κάρμο. Νταβίτ Κάρμο για τον Μπρούνο. Μπρούνο και πάλι για τον Κάρμο. Κάρμο για τον αρχηγό του. Ρέτσος για τον Πόποβιτς. Μαυροβούνιος πιέζεται από τον Λίνσεν. Γέμισμα μπροστά και αριστερά. Πρώτος πάνω στην μπάλα ο Στόρμ. Ντάνι Γκαρσία στη συνέχεια απομακρύνει σε πλάι out. Κρατά βέβαια τον Ολυμπιακό ψηλά στα μισά, αν θέλετε, της διαδρομής από τη μεσαία γραμμή προς την εστία της Νάιμέγκεν. Το γέμισμα μπροστά από το εκτέλεσμα του πλαγίου. Κερδίζουν οι Ερυθρόλευκοι με τον Μπρούνο και πλάγιο out από τα πόδια του Άισα. Γέμισμα τώρα ξανά για τον Ελκαμπή. Πρώτος ο Σάντλερ. Η μπάλα σε πόδια Ερυθρόλευκα. Δεξιά ο Σάλιακας υποδέχεται με το δεξί γόνατο καλό κοντρόλ την μεταβίβαση του Ντάνι Γκαρσία. Αλλά η πίεση που δέχεται από τον Μπίσκοφ αναγκάζει τον Έλληνα διεθνή να δώσει τον Ρέτσο αυτός στον Πόποβιτς. Το γέμισμα μπροστά για τον Μπρούνο. Ο Πόποβιτς, ο οποίος είναι προφανές τουλάχιστον στα δικά μας μάτια και από τα φιλικά που τον είδαμε ότι χρειάζεται λίγο δουλειά με την μπάλα στα πόδια και κυρίως αυτά τα γεμίσματα στα οποία είχε δουλέψει πάρα πολύ ο Κωνσταντής Τζολάκης, ο οποίος πλέον είναι παίχτης της ΧΑΛ και ο Ολυμπιακός, ο οποίος κερδίζει με την πίεση. Ελκαμπή, ωραία Ελκαμπή για τον Τσικίνιο. Δεν μπορεί, έρχεται ο Ρόκα όμως. Πολύ καλός ο Ισπανός στην πρώτη του εδώ στο Καραϊσκάκι. Και φάουλ υπέρ του Χρήστου Μουζακίτη. Εδώ θα μπορούσε να δεχθεί και κίτρινη κάρτα. Είναι με το νούμερο 20 ο Λέμπερτον. αυτός ο οποίος έριξε τον νεαρό Άσο, 21χρονο Άσο του Ολυμπιακού, στο γρασίδι του Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο Ισπανός διαιτητής τα λέει με τους παίκτες Νάι Μέγκεν σχετικά με το σημείο που θα πρέπει να στηθεί το τείχος. Περίπου 13-14 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή του Κρετάζ Ορτέγκα, με τον Ροντινέι στην εκτέλεση. Ψάχνει κανένα, πολύ κακή εκτέλεση. Απογοήτευση στην κερκίδα, χειροκροτήματα από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος εμψυχώνει τους παίκτες του.
1: Λοιπόν, είμαστε 27ο λεπτό, Ολυμπιακός Νάι Μέγκεν 0-0. 0-0 είναι. Και αναφέρεσαι βέβαια στο μάτς που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, το Πόντο Κλίμιντ Ούνιον Ζέζε Λουάζ, γιατί ο νικητής του ζευγαριού αυτού, αν καταφέρει να προκριθεί ο Ολυμπιακός, θα βρεθεί στον δρόμο των Ερυθρολεύκων. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει τον έλεγχο του ρυθμού και την κατοχή της μπάλας, όμως βλέπουμε ότι δυσκολεύεται να. Συγγνώμη, 1-1 εκεί είπα 0-0. Συγγνώμη, Λουκά, 1-1 είναι. Το Union Saint-Gilloise από το Κλίμιντ. Ναι, πέτυχα την ισοπαλία πάντως. Λοιπόν, δυσκολεύεται μέχρι στιγμής να βρει καινούς χώρους για να πατήσει, θα λέγαμε, με αξιώσει την περιοχή της Νάι Μέγκεν. Πιέζει αρκετά ψηλά, η αλήθεια είναι, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ, αυτό που έλεγες και εσύ πριν από λίγο. Προσπαθούν να υποχρεώσουν τον τιμοφύλακα της Νάι Μέγκεν σε κάποιο λάθος. Οι Ολλανδοί από την άλλη βέβαια μοιάζουν να περιμένουν τον Ολυμπιακό, δεν παίζουν πολύ ψηλά. Και αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί έχουμε συνηθίσει Ολλανδικές ομάδες να παίζουν ψηλά.
0: Εδώ μια φάση για την Νάι Μέγκεν, βγαίνει ο Πόποβιτς, βρίσκει αέρα, αλλά είναι ο Μπρούνο και υπάρχει και offside. Εδώ ασυνεννοησία Μπρούνο και Πόποβιτς.
1: Και αυτό που ήθελα να πω, Λουκά, και να κλείσω, ότι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός ο Ολυμπιακός, γιατί η Νάι Μέγκεν κερδίζει την μπάλα και προσπαθεί να βγει άμεσα στην αντεπίθεση και είναι πολύ επικίνδυνη.
0: Αυτό που έκανε τώρα και προσπάθησε να κάνει είναι η αλήθεια. Και ευτυχώς πέρασε ανεκμετάλλευτη αυτή η φάση. Με τους γηπεδούχους τώρα και τον Πόποβιτς δεξιά για τον Ροντινέι. Ροντινέι στον αέρα με τον Φόνβιλ. Κερδισμένος ο Βραζιλιάνος. Προσπάθησε να δώσει στον Τσικίνιο, ήρθε για βοήθεια ο Μπίσκοφ μπροστά για τον Λίνσεν. Ξανά προσπαθεί η Νάι Μέγκεν από τα αριστερά αυτή τη φορά να βρει ανοργάνωση την άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Νταβίτ Κάρμο έχει κλείσει τον Λέμπρετον, αυτός βρήκε στον Μπίσκοφ στήριγμα. Τσέρι για τον Μπίσκοφ, ξανά Τσέρι μέσα στην περιοχή, η κόντρα στον Νταβίτ Κάρμο, πάλι Τσέρι. Και η μπάλα περνά από όλους. Καλή φάση εδώ με τον αρχηγό της, τον Τσέρι, στο 29. Ένα σούτ από θέση μέσα αριστερά με το δεξί, πέρασε εκτός εστίας. Με τον Ελκαμπί τώρα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Άμεσα ο Ολυμπιακός πάει να απαντήσει για τον Ροντινέι. Ροντινέι κλείνεται πίσω στον Κάρμο. Κάρμο πολύ ωραία για τον Σάλιακα, ο οποίος κερδίζει το φάουλ μπροστά από τον υπόπτη. Τίποτα λέει. Ο υπόπτης τραβάει τα μαλλιά του ο Μεντιλίμπαρ. Είναι κάποιες φάσεις που πραγματικά έχουν εκνευρίσει την εξέδρα και τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, με κορυφαία για μέσα τη φάση του Τσικίνου, η οποία θα έπρεπε τουλάχιστον να την έχει εξετάσει το ΒΑΡ. Μάλλον την έχει εξετάσει το ΒΑΡ, αθεώρησε και το ΒΑΡ ότι δεν υπάρχει πέναλτι σε ένα, παραλαμβάνω, πρόξιμο στον νόμο, τον έχουν κατεβάσει τον Τσικίνου. Μέσα στην μεγάλη περιοχή της Νάι Μέγκεν. Ημίωρο 0-0, με την Νάι Μέγκεν στα τελευταία λεπτά να έχει αποκτήσει λιγάκι περισσότερη ένταση μάλλον στο παιχνίδι της, κυρίως χάρη στις προσπάθειες του αρχηγού της, του Τσέρι, με τον Νταβίτ Κάρμο. Ξανά γέμισμα μπροστά για τον Ρόκα. Ο Ρόκα με τον Ουαΐσα, πεσμένος ο Μουζακίτης, πέφτει και ο Ρόκα και επιτέλους μετά από πάρα πολλά φάουλ τα οποία έχουν γίνει στους παίκτες του Ολυμπιακού, σφυρίζεται το σπρόξιμο του Στόρμα πάνω στον Μουζακίτη υπέρ του Ολυμπιακού. Στο 31, αν άνοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, συντονισμένοι στο κανάλι 1, στο 90,4, σε μεγάλη κύκλους με τον Ολυμπιακό ξανά στην επίθεση. Τον Ροντινέι να πιέζει τον Φόνβιλ να του κάνει φάουλ. Ξανά, γκρίνια από την εξέδρα, γιατί παρόμοιες φάσεις δεν τις φύγεις μέχρι του Ολυμπιακού. Ο Χωσέ Μαρία Σάντζεφ ήταν εντύπωση ένας έμπειρος διαιτητής. Του έχουν φύγει φάσεις που δεν θα έπρεπε για την σημασία ενός αγώνα του τρίτου προκριματικού γύρου του UEFA Champions League. Το φάουλ δεν έχει εκτελεστεί ακόμα, κερδίζουν και κάμποσο χρόνο, είναι η αλήθεια. Οι παίκτες της Νάιμεγγεν γέμιζαν μπροστά για τον Λίνσεν, ο οποίος κερδίζει την φάση και συγκεκριμένα από το κεφάλι του Μανώλη Σάλιακα. Η μπάλα έχει περάσει σε πλάγιο out κοντά στο σημαίακι του κόρνερ από τα δεξιά της άμυνας του Ολυμπιακού, μπροστά από το πέταλο της σειράς επτάμινεται ο Ολυμπιακός. Ξανά Τσέρι, ξανά Φόνβιλ, ξανά Τσέρι για τον Μπίσχοφ. Τσέρι, η σέντρα με το αριστερό, κεφαλιά, δοκάρι και στη συνέχεια είναι η μπάλα out. Δεν ξέρω αν έχει υποδειχθεί, πάντως είναι ευκαιρία εδώ για την Νάιμεγγεν. Στην περίπτωση που δεν έχει υποδειχθεί offside νωρίτερα, πεσμένος ο Πόποβιτς, κεφαλιά αυτή στο 32. Είναι οριακή η φάση.
1: Πρέπει να έχει δώσει offside, Λουκά, συγκεκριμένη φάση, γιατί βλέπω ότι είχε, το βλέπω στη τηλεόραση, στην οθόνη, ότι είχε σηκώσει τη σημαία του.
0: Ναι. Οπότε, μάλλον δεν το καταγράφουμε.
1: Όχι. Μα το έχει δείξει.
0: Έχει δώσει offside. Δεν το καταγράφουμε ως δοκάρι αυτή την φάση, γιατί το σηκώσε το σημαίακι. Στο τέλος, βέβαια, εάν έμπαινε γκολ, ίσως να ήταν οριακά offside ή οριακά μη offside, γιατί είναι στο βάθος και ο Μπρούνο που ίσως και να καλύπτει τον Τσέρι. Σε κάθε περίπτωση είναι εδώ ένα καμπανάκι για τους παίκτες του Ολυμπιακού ότι χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή η αναμέτρηση. Ολυμπιακός τώρα μπροστά με τον Ρόκα από τα αριστερά. Ρόκα φέρνει την μπάλα στον Μπουζακίτη, πλασάρι. Δεν καλό, δεν δυνατό μάλλον το σουτ. Έκοψε ο Νέγια Σμιτ. Μετικό σκάφο που είχε γυρίσει πίσω, έδωσε βοήθεια ανάμεσα στα στόπερ. Μπάλα από τον Μπουζακίτη για τον Πόποβιτς. Ψάχνει μπροστά τον Μπρούνο που έχει παραμείνει στην επίθεση. Τσεκίνιο, πέφτει και είναι φάουλ μπροστά στα μάτια του Ισπανού. Έγινε φάουλ και στον, είναι αλήθεια, και στον Μπρούνο νωρίτερα. Σε κάθε περίπτωση, ο Ολυμπιακός φτάνει ξανά με αξιώσεις προς την εστία της Νάιμεγγεν. Είμαστε στο 34 με τον Ολυμπιακό να έχει κερδίσει αυτό το φάουλ. Το δοκάρι πάντως νωρίτερα ήταν από τον Λίνσεν σε μια φάση που έγινε στο 32 και υπάρχει πάντα η απορία αν ήταν ή δεν ήταν offside ο Τσέρι. Ο Λίνσεν πάντως έκανε την κεφαλιά που είχε στο δοκάρι. Εκτελεί στην αγκαλιά του Ορτέγκα ο Ροντινέι. Ξανά κακή εκτέλεση. Νομίζω ότι αυτές τις φάσεις πρέπει να τις παίρνει κάποιος άλλος. Ο Μπρούνο, ο οποίος έχει έρθει δεξί back, βοηθάει τον Σάλιακα που τώρα γυρνά. Την μπάλα πίσω ακόμα περισσότερο στον Πόποβιτς. Γέμισμα για τον Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή για τον Τσικίνιο. Κατέβασε ο Τσικίνιο για τον Ντάνι Γκαρθία. Ντάνι Γκαρθία για τον Ρόκα. Ρόκα με τον Στόρμ. Ρόκα στην περιοχή. Ρόκα η λύση θα μπορούσε εκεί να σουτάρει. Πέναλτι ζητούν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Σηκώνεται όλος ο πάγκος. Έχει περάσει η μπάλα, δεν ξέρω τώρα αν έχει απλώς το πόδι του Νέγια Σμιτς. Έχω την αίσθηση πάντως ότι αυτή η φάση μάλλον δεν είναι πέναλτι και μάλιστα το έχει κάνει σήμα ο διαιτητής ότι έχει πάρει το OK και από το VAR ότι δεν υπάρχει κάτι. Για μένα είναι πέναλτι, παραλαμβάνω, χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση του Λουτσέσκου, το για μένα ήταν πέναλτι η φάση του Τσικίνιο. Και λίγο μετά το δεκάλεπτο του παιχνιδιού. 36 λεπτά, ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει ο Ολυμπιακός είναι, ξεκινάει από τα αριστερά και κυρίως από τον Ρόκα, ο οποίος συνδυάζεται άψογα με τον Μπρούνο. Πράγματι.
1: Είναι ο πιο δραστήριος από την αριστερή πλευρά. Ναι. Ρόκα, απλά
0: λοιπόν,
1: να πούμε Λουκά.
0: Και εδώ για τον Ολυμπιακό με τον Ροντινέη. Ροντινέη θα σουτάρει. Πετάγεται στη δεξιά του γωνία Ορτέγκα. Παραμένει ζωντανή η φάση για τον Ολυμπιακό. Κόρνερ από τον Ρόκα. Εδώ ο Ροντινέη δοκίμασε τα αντανακλαστικά του Κάρτε Κρετάζο Ορτέγκα. Ο Ισπανός, ο οποίος πετάχτηκε στην δεξιά του γωνία και μετά από ώρα κάποια στιγμή και για τον Ολυμπιακό καλή με τον Ροντινέη. Ο οποίος πάει να εκτελέσει το κόρνερ από τα αριστερά. Τρίτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό σε αυτά τα 37 πρώτα λεπτά με το 0-0 να παραμένει στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Η μπάλα η οποία περνά από πολλούς. Εκεί κάποιος να βάλει το πόδι του παίκτη του Ολυμπιακού δεν υπάρχει. Ήταν ο Ντάνι Γκαρθία. Έβγαλαν οι φιλοξενούμενοι. Αλλά επιμένει ο Ολυμπιακός με τον Σάλιακα σεντράρι. Η μπάλα η οποία φτάνει στο Μουζακίτη σουτ. Απελπιστικά out.
1: Λοιπόν, να πω ότι στο παιχνίδι που είπαμε ότι ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, Ζένζι Λουάς Μπότο Γκλίμιτ είναι στο 1-2.
0: Κατά πώς δείχνουν τα πράγματα, ο Ολυμπιακός θα πάει να πάρει εκδίκηση από την Μπότο Γκλίμιτ. Για να δούμε. Θυμίζω πριν από δύο χρόνια τον είχε αποκλείσει στα προκριματικά του Europa League. Ο Κάρμο ζήτησε στην, σε ένα προηγούμενο γύρισμα χέρι πάνω στον Λέμπρετον, αλλά νομίζω ότι ήταν από κοντά και κοντά στο σώμα, κολλημένο το χέρι του παίκτη της Νάιμέγκεν. Ντάνι Γκαρθία, ωραία για τον Ελκαμπή, δεν μπορεί να γυρίσει. Ο Ελκαμπή είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο παίκτης του Ολυμπιακού, Ντάνι Γκαρθία. Ο Ελκαμπή ξανακερδίζει, θα σουτάρει με τα αριστερό. Ξανά ο Ορτέγκα λέει όχι στο 38. Ολυμπιακός ο οποίος πιέζει σέντρα, δεν μπορεί η μπάλα να φτάσει στον Ελκαμπή γιατί έρχεται ο Φόρμπιν να απομακρύνει. Σε κόρνερ, ο Ορτέγκα σε δύο φάσεις, το 36 και στο 38, έχει αποκρούσει τις βολίδες του Ροντινέη και του Αγιούπ Ελκαμπή. Και στη συνέχεια η σέντρα από τον Ρόκα και λίγο πριν πεταχτεί με καρφωτή κεφαλιά ο Ελκαμπή είναι ο Φόνβιλ, ο οποίος παραχωρεί το τέταρτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό με τον Ροντινέη. Η εκτέλεση, η μπάλα περνά μακριά από τη μεγάλη περιοχή και κερδίζει και το φάουλ στη συνέχεια ο Μπίσκοφ από τον Τσιχίνιο. Στο 39, χωρίς σκορ, στο Καραϊσκάκι. Ολυμπιακός, τέσσερις καλές στιγμές, τρεις καλές μάλλον. Στο 13, δεν μπόρεσε ο Τσιχίνιο από το πρώτο δοκάρι να συναντηθεί με την μπάλα από κόρνερ του Μουζακίτη. Στο 36, σου του Ροντινέη, απέκρουσε Ορτέγκα στη δεξιά του γωνία. Το ίδιο έγινε και στο 38 με τον Ελκαμπή. Καλύτερη φάση μέχρι τώρα. Ένα σου του Τσέρι στο 29 για την Νάιμέγκεν. Και μια φάση ως μη γενόμενη με δοκάρι του Λίνσεν γιατί είχε προηγηθεί offside πάνω στον Τσέρι. Τώρα επιθετικό φάουλ που έχει κάνει ο επιθετικός της Νάιμέγκεν και συγκεκριμένα το center forward τους, ο Μπράιαν Λίνσεν. Σκαμνάκι στον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Τάκη Ρέτσο. 40 λεπτά πλέον στο Καραϊσκάκι. Αυτές οι διακοπές δεν αρέσουν, είναι αλήθεια, στον Χωσέ Λουίς Μεντιλίβα. Ο Ρέτσος ο οποίος προφανώς ζητά κάτι περισσότερο από ένα φάουλ, δηλαδή ίσως και κίτρινη κάρτα. Και δείχνει και στον Λίνσεν ότι έχει βάλει τη χρησιμοποίηση στον αγώνα του για να τον σπρώξει αθλητικά δηλαδή. Γυρίζουμε μπροστά για τον Ελκάμπη. Πιέζουν οι Ερυθρόλευκοι στα 3/4 του γηπέδου και κερδίζουν το πλάγιο out από την απομάκρυνση να φύγει μπάλα όπου όπου. Σάλιακας από την Σανκ Πάουλη στον Ολυμπιακό, επιστροφή του Μανώλη Σάλιακα μετά από 6-7 χρόνια στο μεγάλο λιμάνι. Εδώ ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα, προερχόμενος από τις Ακαδημίες του Εργοτέλη. Μπήκε στην ομάδα νέων του Ολυμπιακού, έφτασε μέχρι και την πρώτη ομάδα και στη συνέχεια ξεκίνησε η πορεία του που τον οδήγησε μέχρι και την Bundesliga. Από τα δεξιά οι φιλοξενούμενοι, με τον Ονίμα έτσι να κάνει πάλι ο Μπρούνο ένα καταπληκτικό κόψιμο, να βγάζει μπροστά για τον Τσικίνιο, τρέχει ο Τσικίνιο, πολύ πιο γρήγορος ο Σάντλερ. Ο Τσικίνιο επιμένει όμως. Παραλίγο να του κλέψει την μπάλα. Ντάνι Γκαρθία πρώτο στη μεσαία γραμμή με τον Μουζακίτη. Θυμίζω Έσε τραυματία, Σιπιώνη ανέτοιμος. Σιπιώνη ο οποίος μπήκε δυνατά. Ο Έσε είναι από τους παίκτες που θα χαρακτηριστούν βαρόμετρα στη μεσαία γραμμή. Ρόκα! Ρόκα! Σουτάρι! Η μπάλα στο κέντρο της εστίας, εκεί όπου περιμένει ο Ορτέγκα. Το 41, η πρώτη λυκή για τον Ισπανό Ορτέγκα, ο οποίος όσο κακός είναι με την μπάλα στα πόδια στο build-up, τόσο καλός είναι κάτω από την εστία του. Δεν είναι και το πρώτο boy για τερματοφύλακα, αλλά έχει φοβερά ρεφλέξ. Η μπάλα από τον Σάντλερ στον Ορτέγκα, το διώξιμο με τα αριστερό. Στο κεφάλι του Μπίσκοφ. Η μπάλα πήγαινε εκεί όπου ήταν ο Λίνσεν, αλλά ήταν offside. Έτσι ο Ρέτσος επιστρέφει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακά του, τον Πόποβιτς, ο οποίος με ένα δεξί βολέ στέλνει την μπάλα πάνω στον Σάντλερ, από εκεί στον Μπίσκοφ, ο Ροντινέι. Φάουλ, το οποίο δίνει ο πρώτος βοηθός για χέρι του Ροντινέι. Θεωρώ ότι ήταν κολλημένο πάνω του. Μάλιστα πάει συνέχεια ο Ροντινέι και διαμαρτύρεται στον βοηθό, τον πρώτο βοηθό, τον Ραούλ Καμπανιέρο. Η μπάλα στον Μοντέιρο, ο οποίος δεν έχει παρέλασει από τα χέρια, από τα πόδια του, συγγνώμη. Πολλές φορές η μπάλα είναι, θα λέει κανείς, ένα κλασικό αμυντικό χαφ. Μπήκε στην δεκάδα ο σωριστής από το πράσινο ακροτήρι του Κάπε Βέρντε, κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, καθώς πουλήθηκε σήμερα στην Αϊτχόφεν ο Ιάπωνας, ο Σάνο. Ευκαιρία για την Νάιμέγγεν, το πλάσε, το οποίο γίνεται, δεν είναι καλό, στην αγκαλιά του Πόποβιτς. Η τελική αυτή στο 43 με τον Μαροκινό, Λανδο Μαροκινό, τον Ουαΐσα. Ο Πόποβιτς ήταν εκεί, είναι η αλήθεια. Ελκαμπή, ανάμεσα σε δύο, σπρώχνεται, έρχεται ο Ρόκα, παίζεται, λέει ο διαιτητής, ο οποίος έχει δώσει άλλα κι άλλα. Δεν έχει δώσει μάλλον άλλα κι άλλα. Ο Ελκαμπή, ο οποίος σηκώνεται απογοητευμένος, και νομίζω να βλέπουμε σε επανάληψη την ευκαιρία, είναι αλήθεια. Σε ένα γέμισμα από τα δεξιά, από τα αριστερά στα δεξιά, βρέθηκε σχεδόν αφύλακτος ο Ουαΐσα. Με τον Κάρμο να δίνει μάχες, να απομακρύνει. Πολύ καλό παιχνίδι από τον Νταβίτ Κάρμο. Η αλήθεια είναι ότι Σμαϊλόβιτς Πιρόλα περιμέναμε, καθώς ήταν το δίδυμο που παίξε στα περισσότερα φιλικά. Ο Μεντιλίμπαρ θεωρεί ότι η χημεία που έχουν ο Ρέτσος με τον Κάρμο από προηγούμενες χρονιές είναι ίσως πιο σημαντική στην απόψινή αναμέτρηση. Μέχρι στιγμής τον δικαιώνουν ο Μπρούνο για τον Πόποβιτς, ο οποίος πιέζεται αλλά βρίσκει τρόπο να απομακρύνει και να ήθελε να σημαδεύσει τον Ροντινέι. Ο Σάντλερ για τον Μπίσκοφ και η μπάλα play out για τον Ολυμπιακό, ενώ διανύουμε το 45ο λεπτό. Περιμένουμε τον τέταρτο να δείξει τον χρόνο των καθυστερήσεων. Δεν υπάρχουν πολλές διακοπές, είναι αλήθεια, στο παιχνίδι, και ούτε πολλά φάουλ. Νταβίτ Κάρμο, όλα αυτά βέβαια με πολύ ζεστή, στους 32 βαθμούς η θερμοκρασία στο Φάληρο αυτήν εδώ την ώρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τόση ώρα που κάνουμε περιγραφή έχει ξεραθεί ο λαιμός, πόσο μάλλον το να κάθεσαι και να τρέχεις, όχι μάλλον, όχι να κάθεσαι, εμείς καθόμαστε στην περιγράφη μου, αυτοί τρέχουν μόνο. Μπίσκοφ, Μπίσκοφ για τον Τσέρι, Τσέρι για τον Μοντέιρο, σημάδεψε αριστερή γωνία, εκεί είναι ο Πόποβιτς, αριστερό γάμα για την ακρίβεια. Ο Πόποβιτς, ο οποίος λέει όχι στο 45, καλό σούτ από τον Μοντέιρο. Έλεγα λοιπόν πρωτύτερα ότι δεν έχει φάνει πολύ στο παιχνίδι, περισσότερη ανασταλτική δουλειά, αλλά να που τώρα αμυντικός χαφ της Νάιμέγγεν δημιουργεί μια καλή στιγμή, αλλά ο πανέψιλος ο Πόποβιτς χρειάστηκε να σηκώσει τα χέρια του και συγκεκριμένα με ανάποδο χέρι απομάκρυνε. Για να δούμε ευκαιρία εδώ για την Νάιμέγκεν στην σέντρα. Μπαίνει σαν κρυφό σέντερφόρ ο Λέμπρετον. Κεφαλιά είναι out. Εδώ δεν θα έπρεπε να τη πιάσει την κεφαλιά ο Λέμπρετον. Και με αυτή τη φάση, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ολοκληρώνεται το πρώτο μισό του παιχνιδιού. Ίσως και να είναι offside ο Λέμπρετον σε αυτή την κεφαλιά. 0-0. Αυτά όσον αφορά το πρώτο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός πατά καλύτερα. Είναι ξεκάθαρο, είναι φανερό ότι δεν έχει ρυθμό ο Ολυμπιακός, όπως δεν έχει ρυθμό και η Νάιμέγκεν, και δεν μπορεί σε αυτή την εποχή να περιμένει πολλά περισσότερα πράγματα. Απλώς ο Ολυμπιακός θα πρέπει να βρει λύσεις μπροστά. Θα πρέπει να δημιουργήσει φάσεις. Θεωρώ ότι με τον Ροντινέη καλύπτεται όσον αφορά στην πίεση το πλάτος, αν θέλετε, από τα δεξιά, αλλά όχι δημιουργικά από τα αριστερά. Ο Ρόκα έχει μπει δυνατά, έχει κάνει φάσεις. Ίσως ό,τι καλύτερο έχει δημιουργηθεί είναι από Ρόκα και Χρήστο Μουζακίτη. Θα δούμε αν θα κάνει κάποια αλλαγή στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. 0-0. Αυτά από το Γιώργος Καρεσκάκης όσον αφορά το πρώτο ημίχρονο. Βαγγέλη, ο λόγος σε εσάς στα στούντιο της Οδού Σκουζέ στο κέντρο του Πειραιά.
1: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το πρώτο 45 λεπτό στο Γεώργιος Καρεσκάκης με τον Ολυμπιακό και την Νάιμέγκεν να είναι στα κουλουράκια. 0-0. Ο Ολυμπιακός σήμερα μου βγάζει διάθεση, μου βγάζει ένταση. Έχει τον έλεγχο της κατοχής στο μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου, όμως δεν έχει καταφέρει να βρει τον κατάλληλο συνδυασμό, να βρει χώρους ώστε να απειλήσει πιο συχνά την εστία του Ορτέγκα. Οι Ερυθρόλευκοι προσπάθησαν να πιέσουν ψηλά, κυκλοφόρησαν την μπάλα, όμως η Νάιμέγκεν είχε τις γραμμές αρκετά χαμηλά, περίμενε τον Ολυμπιακό, είχε κλείσει τους χώρους. Ο Ρόκα ήταν ο πιο κινητικός παίκτης του Ολυμπιακού, προσπαθούσε να δημιουργήσει ρήγματα και να δώσει ενέργεια στην επίθεση του Ολυμπιακού. Έχουμε κάποιες καλές ευκαιρίες. Το 13ο λεπτό με την κεφαλιά του Κάρμο. Στο 36ο λεπτό ο Ροντονιέ ένα πολύ πολύ δυνατό σουτ έξω από την περιοχή. Ο Ορτέγκα έδιωξε δύσκολα επίσης μια πολύ καλή ευκαιρία με τον Ελκαμπή, ο οποίος σούταρε έξω από την περιοχή. Ο τροματοφύλακας των Ολλανδών έδιωξε επίσης πολύ δύσκολα και αυτή την φάση του Ολυμπιακού, ενώ από την άλλη η Νάιμέγκεν είναι πάρα πολύ επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή η Ολλανδική ομάδα. Σε ευκαιρίες της Νάιμέγκεν στο 21ο λεπτό ο Σερί με τη σέντρα που έκανε μια ξηραφιά, δεν βρέθηκε κάποιος παίκτης της Νάιμέγκεν να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Και στο 45ο λεπτό ο Μοντέιρο με ένα πολύ μακρινό σουτ, ο Πόποβιτς χρειάστηκε να κάνει μια πολύ δύσκολη επέμβαση και να στείλει την μπάλα κόρνερ. Σίγουρα αυτό το 0-0 αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς για το δεύτερο ημίχρονο. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός για μένα τηρουμένων των αναλογιών, τα λέγαμε και στο ξεκίνημα, γιατί είναι μια δύσκολη περίοδο για τις ομάδες προκειμένου να βγάλουν αυτά που θέλουν στον αγωνιστικό χώρο. Έχει τις ευκαιρίες του, είχε τις στιγμές του. Είπαμε, στις λεπτομέρειες θα κρυθούν τα πάντα. Μπάμπη Καραλή.
2: Συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Τα προβλήματά της φοβάται η Νάιμέγκεν. Όπως είπες, σου έκανε εντύπωση και το πρόσεξα, ότι παίζει αρκετά πίσω. Ξέρει ότι αν κάνει το σφάλμα να ανοιχτεί, θα έχει θέματα πίσω. Αυτό είναι το πρόβλημά της. Παίζει πολύ συντηρητικά, κλείνοντας πολύ προσεκτικά όλους τους χώρους, με πολλές αλληλοκαλύψεις από τους αμυντικούς της. Όμως, ναι, χρειάζεται προσοχή στο χώρο. Όταν έχεις μια αργή επιστροφή, μπορεί κόντρα στο παιχνίδι να υπάρχει θέμα. Αυτό πρέπει να το προσέξει ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο, το οποίο όμως νομίζω ότι είναι ζήτημα χρόνου να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα.
1: Κοίταξε, είναι καλύτερος Ολυμπιακός, είναι ανώτερος Ολυμπιακός σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό. Είπαμε ότι έχει τον έλεγχο, έχει και τα κατοχή της μπάλα στην μεσαία γραμμή. Αλλά είπαμε από την άλλη, η Νάιμέγκεν είναι πολύ πολύ επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις. Να δούμε αν θα κάνει κάποιες αλλαγές.
2: Καλός ο Ρόκα.
1: Πολύ καλός. Πολύ δραστήριος, κινητικότατος, επιδραστικός θα λέγαμε μεσοεπιθετικά.
2: Ουσιαστικός.
1: Ναι.
2: Μετά το πρώτο τεταρτάκι που ήθελε να πάρει το χρόνο του. Δεν τον είχαμε δει και πολύ στα φιλικά. Νομίζω ότι έχει.
1: Ναι.
2: Έχει να δώσει.
1: Δείχνει θετικά στοιχεία.
2: Έχει
1: έτσι,
2: ο
1: Ολυμπιακός θα πρέπει
2: και
1: βέβαια.
2: Και ο Μπρούνο πίσω κράταγε τη θέση του. Νομίζω ότι πήγε πολύ καλά. Εκτός από μία-δύο συνεννοήσεις.
1: Ναι, ανασταλτικά ο Ολυμπιακός δεν έχει θέματα. Είπαμε ότι είναι επικίνδυνη η ομάδα της Νάιμέγκεν στις αντεπιθέσεις, το transition που λέμε.
2: Δεν έχει κάποιο ξηράφι Νάιμέγκεν τώρα για να τον κρίνεις πίσω. Κατάλαβες. Εγώ είδα ότι δεν έχει κάποιο ξηράφι Νάιμέγκεν μπροστά για να τον κρίνεις. Από εκεί πέρα, εν αντιθέσει με εμάς, που ό,τι μπαίνει πίσω δημιουργεί πρόβλημα στην Νάιμέγκεν. Στις μονομαχίες στην περιοχή βλέπεις ότι έχουν θέμα οι Ολλανδοί.
1: Ναι. Μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι για ολλανδική ομάδα η Νάιμέγκεν έχει
2: πίσω.
1: Πολύ χαμηλά. Παίζει, κρατάει πολύ χαμηλά τις γραμμές της.
2: Γιατί ξέρει ότι και να πρεσάρει.
1: Ξέρει ότι είναι Ολυμπιακός.
2: Η Νάιμέγκεν, αν πρεσάρει το παιχνίδι της, αν έκανε το παιχνίδι της και πρεσάρε, αν ο Ολυμπιακός έφευγε για την πρώτη ζώνη, θα είχε πρόβλημα πίσω. Οπότε παίζει όλη πίσω γιατί ξέρει το πρόβλημά της.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ημίχρονο στο Φάλιρο, σε ένα ισορροπημένο συμφωνούμε, Μπάμπη, παιχνίδι.
2: Ναι.
1: Έτσι,
2: ναι, είχε και αυτό πράγμα.
1: Είχε τις φάσεις και ο Ολυμπιακός τις φάσεις. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί το δεύτερο 45 λεπτό. Σε ό,τι αφορά το ματς που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, Ζένσι Λουάς, Μπόντο Γκλίμιτ, γιατί είπαμε, αν καλώς εγώ πραγμάτων ο Ολυμπιακός προκριθεί στα play-off του Champions League, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού.
2: Θα αντιμετωπίσει το γήπεδο της Μπόντο Γκλίμιτ και αυτό το περίεργο.
1: Περίμενε. Έχεις μείνει πίσω. 2-2. Ναι.
2: 2-2.
1: Ισοφάρισε η Ζένσι Λουάς. Προηγήθηκε δύο φορές η Μπόντο.
2: Εκτός παίζει η Ζένσι Λουάς.
1: Ακριβώς. Όχι. Είναι Ζένσι Λουάς, Μπόντο Γκλίμιτ. Είναι στο Βέλγιο το παιχνίδι.
2: Δεν ήταν αυτό το παιχνίδι να ήταν στην Μπόντο.
1: Ναι. Ανοιχτό παιχνίδι βέβαια, όπως το καταλαβαίνουμε. 2-2 στο πρώτο 45 λεπτό.
2: Δεν υπάρχει ομάδα που να έχει περάσει από αυτό το γήπεδο.
1: Ναι.
2: Ψάξτε το, δεν υπάρχει ομάδα.
1: Ναι.
2: Μεγάλες ομάδες πάνε και μαζεύουν. 2-3-2.
1: Λοιπόν. Ωραία, πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις, να ακούσουμε έτσι ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε πάρα πάρα πολύ.
2: Θα ακούσουμε δύο τραγουδάκια.
1: Ό,τι πεις εσύ.
2: Εντάξει.
1: Εσύ ξέρεις.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
5: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, κανάλι 1,94. Σε λίγο θα συνδεθούμε και πάλι με το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
1: Μας παίρνει ένα τηλέφωνο, τους παίρνουμε, πώς το είδαμε, τι βλέπουμε, ξέρεις, ναι.
0: Πάντα έτσι.
1: Και το ημίχρονο είναι ωραία.
0: Πάντα, αυτή είναι η απόλαυση.
1: Είναι ωραία. Και στο γήπεδο έχουμε κουβέντες με
0: βέβαια. Με τους ξέρεις. Ναι, τους διπλανούς, δεν το ξέρεις.
1: Δεν
0: πώς
1: υπάρχει να μην ξέρεις.
0: Και στην κουβέντα πάνω μαθαίνεις, ρωτάς.
1: Πριν ξεκινήσει ένα παιχνίδι εντός έδρας ευρωπαϊκό στον Ολυμπιακό, στα Καμίνια, που είναι δίπλα από το γήπεδο, αλλάζει όλη η ατμόσφαιρα της πόλης και είναι γύρω στις 7.30, 8 παρά, είναι οι δρόμοι κλείνουν διότι θα περάσει το πούλμαν του Ολυμπιακού. Είναι φοβερή στιγμή να πέσει την ώρα που περνάει το πούλμαν του Ολυμπιακού να πάει στο γήπεδο. Παραλύουν όλα, ανοίγουν οι πόρτες των αυτοκινήτων, κόρνες, εμψύχωση στους παίκτες. Είναι κάτι πολύ όμορφο να το βλέπεις.
0: Λοιπόν,
1: δεν υπάρχει άγνωστο στο γήπεδο. Ξέρεις, στο γήπεδο είναι όλοι ένα.
0: Σου λέω, το ωραίο είναι και πριν το παιχνίδι που μπαίνει σε μια διαδικασία να αναλύσει τον αγώνα, να πει ποιο θα θεωρήσει ότι θα είναι οι 11 που θα ξεκινήσουν.
1: Είναι χαρακτήριο στο γήπεδο. Είναι ο Ξερόλας.
0: Είναι η ουροτελεστία.
1: Είναι ο Ξερόλας. Είναι ο υπεραισιόδοξο. Είναι αυτό που αγαπάει όλου του παίκτε και δέχεται κουβέντα για καφέ.
0: Βέβαια. Είναι όλοι οι χαρακτήρε που θα δουν ένα παιχνίδι. Λοιπόν, 0-0 Ολυμπιακό Νάιμεγκεν. Σε ένα πρώτο 45 λεπτό που ο Ολυμπιακός είχε την πρωτοβουλία, έβγαλε η τάση.
1: Sold out.
0: Αυτό δεν είναι είδηση.
1: Και παρόλο που είναι 4 Αυγούστου σήμερα και έχει αδειάσει λίγο η Αθήνα, ο Ολυμπιακός δεν υπάρχει, πάντα το γήπεδο του γεμάτο.
0: Λοιπόν, είπαμε ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος. Προσπάθησε να επιβάλλει τον ρυθμό του, χωρίς όμως να βρει αυτό που λέμε καθαρές ευκαιρίες. Είχε τις στιγμές του. Θεωρώ όμως θα πρέπει να πιέσει ακόμη, να βάλει πιο δύσκολα στην ομάδα της Νάιμεγκεν στο δεύτερο ημίχρονο. Προσπάθησε να κυκλοφορήσει την μπάλα. Βρήκε όμως μια Νάιμεγκεν που δεν ανέβασε ιδιαίτερα τις γραμμές της. Δηλαδή περίμενε αρκετά πίσω. Έκλεισε καλά, πολύ καλά τους χώρους και γι' αυτό δεν επέτρεψε στον Ολυμπιακό να πατήσει εύκολα περιοχή. Για μένα ο Ρόκα ήταν από τους πιο δραστήριους παίκτες του Ολυμπιακού. Κινήθηκε αρκετά. Προσπάθησε να δημιουργήσει ρήγματα και να δώσει λύσεις στην επίθεση του Ολυμπιακού.
1: Το τέταρτο λύθηκε σιγά σιγά και επεκτείνει.
0: Εξαιρετικός. Είναι πάρα πολύ καλός.
1: Ο Σάλιακας νομίζω θα πάει καλύτερα. Mm-hmm. Είναι λίγο αγχωμένος κι αυτός.
0: Λοιπόν, μια πολύ καλή στιγμή βέβαια για τον Ολυμπιακό, κεφαλιά του Κάρμο, δύο σου του Ροντινέη και του LKB που έδιωξε πάρα πολύ δύσκολο τον φύλακα της Νάιμεγκεν. Και από την άλλη, βέβαια, οι Ολλανδοί είχαν και αυτή τη στιγμή τους κάποιες προϋποθέσεις για γκολ. Ειδικά στο τέλος, όπου ο Πόποβιτς έκανε μια πολύ καλή επέμβαση προς τέλος του πρώτου ημιχρόνου σε ένα σουτ του Μοντέρο. Κάπως έτσι είναι η εικόνα του πρώτου 45 λεπτού στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Νάιμεγκεν. Επαναλαμβάνουμε, στο άλλο μάτς που υπάρχει ερυθρόλεπτο ενδιαφέρον, Ζεν Σιλουάς Μπότον Γκλίμιτ είναι στο 2-2.
1: Τολμάς να κάνεις προγνωστικό για αλλαγή που θα κάνει αν θα ανακατέψει την Τράπουλα πριν το 60 με τη Λίμπαρ?
0: Πριν το 60 δεν ξέρω. Πάντως νομίζω το δεύτερο μήχρονο δεν θα κάνει αλλαγή ο Βάσκος Τεχνικός. Τουλάχιστον μέχρι τώρα μου έχει δείξει ότι δεν ανακατεύει. Αν δεν γίνει κάτι φοβερό και τρομερό, έτσι. Δεν ανακατεύει με το που θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο την Τράπουλα ο Χωσέλος με τη Λίμπαρ.
1: Πρέπει να γκολ μέχρι το 60, διότι τα πράγματα δεν είναι πάντα απλά. Ξέρεις ότι με τις κόντρες που κάνει η Νάιμεγκεν.
0: Ξέρεις, πάντα λένε οι προπονητές, είναι το μότο τους, από το να ρισκάρω και να χάσω το παιχνίδι, καλύτερα να μην το χάσω.
1: Δεν είναι ένα παιχνίδι που άμα δεν το βάλεις θα το φας.
0: Ναι.
1: Έτσι δείχνει το παιχνίδι.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή ξέρεις, είδες ότι γίνανε 2-3 φάσεις.
0: Ναι.
1: Κόντρα στη ροή. Δηλαδή γέρνει το γήπεδο και μπαπ, γίγανε στην κόντρα και σου κάνουν δύο φάσεις.
0: Ναι.
1: Δεν είναι απλό.
0: Όχι, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο.
1: Επειδή είπαμε ότι η Νάιμεγκεν είναι.
0: Στο τραζίσιο είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Είναι Ολλανδική
1: και
0: ομάδα.
1: Νομίζω ότι εκεί το πάει το παιχνίδι.
0: Ναι, εκεί το πάει το παιχνίδι. Βέβαια. Είναι πλάνο σίγουρα της Ολλανδικής ομάδας ότι

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο γήπεδο Γιώργιο Καραϊσκάκη. Θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο με μια αλλαγή. Καλησπέρα, Λουκά Δεφανόπουλε.
2: Καλησπέρα, λες και μας άκουσε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλή. Παρέλεγα ότι είναι παιχνίδι για Ζέλσο Μαρτίνς. Βάζει ο Ζέλσο Μαρτίνς.
1: Εντάξει, δεν ήταν κακό και ο Ρόκα όμως.
2: Αυτό ήθελα να σου πω.
1: Ήταν πάρα πολύ καλό.
2: Ναι, εγώ θα βάζω το Ροντινέ.
1: Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ μαζί σου.
2: Αφήνει μέσα το Ροντινέ και βγάζει τον Ρόκα. Αυτή είναι η τροποποίηση που κάνει. Στο δεύτερο ημίχρονο, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τις δικές μας κρίσεις, γιατί ο προπονητής πάντα ξέρει καλύτερα και το πόσο μπορεί να παίξει ο κάθε παίκτης, είναι θέματα φυσικής κατάστασης, είναι στο ξεκίνημα της περίοδου. Είναι και πολλές φορές και εμείς κάνουμε, λέμε, τις δικές μας, αν θέλεις, θεωρίες, χωρίς να γνωρίζουμε πράγματα. Αυτό που λέμε, όσα ξέρει ο Νικοκίδης, τα ξέρει ο κόσμος όλος. Η Νάιμεγκεν συνεχίζει ως έχει και συνεχίζει και με την πρώτη επίθεση στο δεύτερο ημίχρονο. Θυμίζω 0-0 το πρώτο μισό, με τον Ολυμπιακό να είναι καλύτερο στα σημεία. Οι ευκαιρίες υπέρ του Ολυμπιακού, οι τελικές 7 για τον Ολυμπιακό, 6 για την Νάιμεγκεν. Μία σέντρα σούτ στα χέρια του Πόποβιτς, ο οποίος δύο φορές το χρειάστηκε στο φινάλε του ημιχρόνου. Ήταν εκεί και μάλιστα η δεύτερη στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων στο σούτ του Μοντέιρο. Πετάχθηκε στο αριστερό του γάμα και απομάκρυνε σε κόρνερ. Έτσι σε μία από τις καλύτερες, στην καλύτερη σου στιγμή της Ολλανδικής ομάδας, καθώς υπάρχει μια ευκαιρία στο 29 του Τσέρι, αλλά η μπάλα πέρασε εκτός εστίας. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος συνεχίζει με Πόποβιτς κάτω από τα δοκάρια, στην άμυνα από δεξιά προς τα αριστερά ο Σάλιακας, ο Ρέτσος, ο Κάρμο και ο Μπρούνο. Πολύ καλό παιχνίδι από τον Μπρούνο. Ντάνι Γκαρθία και Μουζακίτη στα δύο κεντρικά χαφ. Δεξιά πλέον συνεχίζει να παίζει ο Ροντινέ, αριστερά πλέον ο Ζέλσο Μαρτίνς και πίσω από τον Αγίου Μπελκαμπή ο Τσικίνιο. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι περιμένεις μέσα στο Καραϊσκάκη λίγο καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας από τον Ολυμπιακό, γιατί αυτό το οποίο δεν άρεσε στο πρώτο μισό είναι πάρα πολλές γιόμες με στόχο τον Ελκαμπή. Τις περισσότερες φορές την υποδέχτηκε την μπάλα Ελκαμπή, αλλά δεν και μόνος, δεν μπορούσε ανάμεσα σε τρεις να δημιουργήσει κάποια πηγή κινδύνου. Άλλωστε, οι δύο καλύτερες στιγμές για τον Ολυμπιακό είναι δύο σουτ που έγιναν στο 36 και στο 38. Σουτ που έκαναν ο Ροντινέ και ο Ελκαμπή από μακρινή απόσταση και απομάκρυνε ο Κρετάζ Ορτέγκα, ο τερματοφύλακας της Νάιμεγκεν. Μπροστά του η τριάδα των Φόνβιλ, Σάντλερ και Στόρμ. Μπίσκοφ, Νέγια Σμιτς, Μοντέιρο και Ουαΐσα στη μεσαία γραμμή. Λέμπρετον, Τσέρι και Λίνσεν στην επίθεση. Ο τελευταίος σέντερφορ. Στην πρώτη προσπάθεια ο Ζέλσον Μαρτίνς φτάνει στα δεξιά και δίνει για τον Σάλιακα. Έχει βγει σε θέση δεξιού εξτρέμ. Περνάει δεύτερο. Φτάνει στην τελική γραμμή. Η σέντρα κόβει. Ο Νέγια Σμιτς, καλύτερος ως παίκτης της Ολλανδικής ομάδας. Ο Ζέλσον Μαρτίνς με το που μπήκε έδειξε πόσο χρήσιμος είναι σε αυτά τα παιχνίδια με τις πλαγιοκοπήσεις του. Ο Ολυμπιακός με τον Νταβίτ Κάρμο. Νταβίτ Κάρμο για τον Μουζακίτη. Μουζακίτης παγώνει λίγο το παιχνίδι. Περιμένει ένα στήριγμα από τα αριστερά και κυρίως από τον Μπρούνο, ο οποίος περιμένει τον Ζέλσο Μαρτίνς, ο οποίος τώρα φτάνει στην πλευρά του για τον Μουζακίτη. Μουζακίτης για τον Τσικίνιο, Ζέλσον, Νταβίτ Κάρμο. Κάρμο σηκώνει το κεφάλι, ψάχνει τον Μπρούνο. Πρώτος πάνω στην μπάλα ο Ουαΐσα για τον Μουζακίτη στο βρεγμένο τερέν του Καραϊσκάκη. Υποτιζόταν καθ' όλη τη διάρκεια του ημιχρόνου αγωνιστικός χώρος. Με τον Ντάνι Γκαρθία καταχειροκροτούμενο να κερδίζει την μπάλα, να δίνει για τον Κάρμο. Κάρμο σηκώνει το κεφάλι και το χέρι και βρίσκει από τα αριστερά στο δεξιά τον Ελκαμπή για τον Ροντινέ. Ροντινέ για τον Σάλιακα. Με τη μία αυτός και πάλι στο Ροντινέ. Πάει μπροστά ο Σάλιακας. Ο Ροντινέ κρατάει λίγο περισσότερο την μπάλα να επιστρέφει στον Χρήστο Μουζακίτη. Ο νεαρός άσος του Ολυμπιακού για τον Σάλιακα. Σάλιακας για τον Ρέτσο. Ρέτσος περνάει ένα, περνάει δεύτερο, όχι χώρο. Ρέτσος, ο αρχηγός, μπροστά. Ρέτσος, για να δούμε. Περνά και πάει να τα κάνει όλα μόνος του. Χάνει την τελευταία κόντρα πριν μπορέσει να δώσει μια γλυκιά μπαλιά στον Τσικίνιο. Έκανε μαζί με την μπάλα περίπου 80 μέτρα κούρσα. Δεν τον έκοψε κανείς, αλλά δεν μπόρεσε να δώσει και σε κανέναν.

0: Στα δεξιά ο Στόρμ για τον Τσέρι. Τσέρι με τον Ντάνι Γκαρθία βρίσκει τρόπο να δώσει στον Λέμπρετον. Λέμπρετον για τον Φόνβιλ. Ευκαιρία για την Νάιμέγκεν. Έχει πέσει στα πόδια του παίκτης Νάιμέγκεν ο Πόποβιτς και έχει κάνει σωτήρια επέμβαση και στη συνέχεια απομάκρυνση. Είναι από τα αριστερά, πρέπει να ήταν ο Λέμπρετον αυτός ο οποίος δημιούργησε το ρήγμα από την αριστερή πλευρά όπως επιτίθεται η ομάδα της Νάιμέγκεν. Ακόμα πιο ζωηρό το δεύτερο ημίχρονο με τον Μουζακίτη τώρα. Πόποβιτς λοιπόν στο 50 πιστώνεται. Ακόμα μια θετική επέμβαση. Ζέλσον είναι offside. Αφήνει ο βοηθός. Εξεταστεί μετά η φάση. Και τώρα αφού έχει αποκρούσει ο Ορτέγκα σηκώνει και το σημαιάκι του offside. Ο δεύτερος βοηθός, ο Χαν Μίρ, τα λέει με τον τέταρτο, ο Ντίρκ Σρόιντερ. Του εξηγεί ο τέταρτος ότι εάν υπήρχε offside, που υπάρχει offside, θα το ρίχνει το VAR, αλλά ούτως ή άλλως με το που ολοκληρώθηκε η φάση έχει σηκώσει και το σημαίακι ο πρώτος βοηθός. Σούτ από μακριά εύκολα κάνει δέμι ατάκι δεξιά το σούτ από τον Λέμπρετον. Ο Πόποβιτς είναι εκεί. Έχουμε δει και σούτ γενικά για την εποχή, δεν το λέω και κακό παιχνίδι, αλλά σίγουρα περιμένουμε πολλά περισσότερα από τον Ολυμπιακό στη συνέχεια και κυρίως ο κόσμος Ελκαμπή, ο οποίος έχει γεμίσει απόψε το Καραϊσκάκι, με τον Ολυμπιακό να έχει εξασφαλισμένη ό,τι και να γίνει θέση στην League Face του Europa League. Και την ομάδα της Νάιμέγκεν με τον Λίνσεν μπροστά. Λίνσεν για τον Μπίσκοφ ταλαιπωρεί λίγο τον Ντάνι Γκαρθία, δίνει για τον Τσέρι. Ευκαιρία για την Νάιμέγκεν, ο Πόποβιτς απομακρύνει και στη συνέχεια το σούτ από τον Μπίσκοφ περνά out. Καλή στιγμή από τον Μοντέιρο το σούτ στο 53. Ο Πόποβιτς ήταν πάλι εδώ, όπως και νωρίτερα στο σούτ που είχε κάνει τελικά ο Μπίσκοφ. Τώρα στον Μοντέιρο τον νικά για δεύτερη φορά η Νάιμέγκεν, η οποία έχει μπει με δύο καλές στιγμές μέσα στην μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού. Τον Νέγια Σμίτς να απομακρύνει από τον έξα, όσον αφορά τα νούμερα, 6 φορά και απομακρύνει συνέχεια ο Κάρμο το 6 του Ολυμπιακού, που είναι στόπερ. Τσέρι με τον Νέγια Σμίτς, σέρβος ξανά στον Τσέρι. Από τα αριστερά του Σουρινάμ ο Τσέρι, με ολλανδική βέβαια υπηκότητα, παλιά ολλανδική απικία. Πολύ ωραία κέρδισε τον Μπρούνο από Ουάισα, ο οποίος μπαίνει στην περιοχή ανάμεσα σε 2-3. Κάποιος να τον κόψει, κανείς, ευτυχώς η κόντρα, η μπάλα φτάνει σε ένα σημείο που γίνεται το σούτ από τον Λέμπρετον και στη συνέχεια φάουλ υπέρ της ομάδας του Ολυμπιακού, γιατί είναι ο ΕΣΑ ο οποίος έχει ρίξει τον Μπρούνο. Εδώ όμως η Νάιμέγκεν έχει κλείσει τον Ολυμπιακό εδώ και αρκετή ώρα στα καρέ του, ένα πεντάλεπτο, και δημιουργεί φάσεις. Είναι πολύ δύσκολες καταστάσεις που πέρασε η μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού, με τους παίκτες του Ολυμπιακού να φοβούνται βέβαια και τα μαρκαρίσματα. Ευτυχώς βεβαίως κέρδισε το φάουλ ο Μπρούνο και τώρα ο Ολυμπιακός θα πρέπει να βρει τρόπο αντίδρασης μετά από αυτή την πίεση που δέχτηκε. 0-0 στο 55 με απευθείας μετάδοση από το Καραϊσκάκη μέσα από τη δημοτική ραδιοφωνία Πειραιά. Ολυμπιακός Νάιμέγκεν, πρώτος αγωνάς του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Ολυμπιακός ήδη έχει κάνει πρώτη αλλαγή. Ο Ρόκα στη θέση του στον Ζέλσο Μαρτίνς. Ισμαϊλόβιτς, Πιρόλα, Φορτούνης, Γκουστάβο Σα, Σιπιόνι, Ζώτα Σίλβα, Μαφέο και Φίλης. Μαζί με τους δύο πορτιέρε, τον Ορτέγκα και τον. Τους τρεις, Τσομπανίδη και στον Άρα. Τους έχει και τους τρεις μαζί του. Ο Χωσέ Λουίς Μαρίντι Λίμπα. Μουζακίτης. Μουζακίτης με τον Τσέρι δίνει για τον Ζέλσο Μαρτίνς, ο οποίος μπήκε με καλή φάση στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, το δεύτερο ημίχρονο. Εδώ υπάρχει ένα φάουλ που κάνει ο Αϊσά πάνω στον Ζέλσο Μαρτίνς. Μάλιστα ο διαιτητής τώρα σφυρίζει, πηγαίνει στον Ζέλσο Μαρτίνς και του λέει να μην γκρινιάζει. Και έρχονται τρεις αλλαγές παρακαλώ για τον Ολυμπιακό. Ο ένας είναι ο Πιρόλα. Δεν ξέρω αν δεν μπορεί να συνεχίσει ο Ρέτσος, για να δούμε. Λοιπόν, φεύγει με το νούμερο 6 ο Νταβίτ Κάρμο. Κάρμο και μπαίνει Πιρόλα. Φεύγει ο Τσικίνιο και περνά με το νούμερο 20 ο Ζώτα Σίλβα. Και φεύγει και ο Σάλιακας και μπαίνει ο Μαφέο. Μάλιστα. Αλλάζει δύο αμυντικούς και το δεύτερο επιθετικό ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπα. Να θεωρήσω, επειδή δεν ήταν να έχει κάποιος από αυτούς ενοχλήσεις, ότι είναι θέμα μοιράζω το χρόνο, να έχω φρέσκους παίκτες, είναι ξεκίνημα της περίοδου. Λοιπόν, Ζώτα Σίλβα πίσω από τον Ελκαμπή. Ο Μαφέο στη θέση βεβαίως του Σάλιακα. Και είναι η Μέγκελ, αυτή τη στιγμή μέσα στη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού. Απομάκρυση προς τον Ζώτα Σίλβα. Πρώτος ο Σάντλερ. Σε ένα σημείο που είναι ο Μαφέο με δύο. Ο Τσέρι για τον Μοντέιρο. Η μπάλα στον Μπίσκοφ, Σέντρα. Πρώτος πάνω στην μπάλα ο Πιρόλα, ο οποίος κερδίζει μάλιστα και το φάουλ, το επιθετικό φάουλ. Ρέτσος Πιρόλα στο περσινό δίδυμο των στόπερ του Ολυμπιακού. Παναλαμβάνω, άλλαξε στόπερ και δεξί μπακ ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπα. Η αλήθεια είναι πως δεν φάνηκε να έχουν κάτι, αλλά μάλλον δεν άρεσε με τη Λίμπα το γεγονός ότι σε αυτό το πρώτο 12 λεπτό η Νεϊμέγκερ έχει πατήσει 4-5 φορές ανενόχλητη μέσα στη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού. Μοντέιρο με τον Αγιούπ Ελκαμπή. Μοντέιρο δέχεται το μαρκάρισμα από τον Ελκαμπή, αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής και η μπάλα στα πόδια του Λέμπρετον. Λέμπρετον για τον Μπίσκοφ με τον Μαφέο. Τον αφήνει πίσω, αλλά ευτυχώς δεν σεντράρει σωστά. Πέφτουν τρεις παίκτες του Ολυμπιακού πάνω στην μπάλα. Παραχωρούν το πλάγιο out στο 59. Παραμένει το 0-0. Με την Νεϊμέγκεν πλέον να είναι αυτή που ελέγχει το ρυθμό του παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο. Να είναι αυτή η οποία έχει δημιουργήσει τις περισσότερες φάσεις. Τον Πόποβιτς δύο φορές να έχει ενεργεί σωστά σε τέτα τέτ του Μπίσκοφ στο 50 και σε σούτ του Μοντέιρο λίγο αργότερα στο 53. Και τον Ελκαμπή να φεύγει τώρα μπροστά, έχοντας μπροστά του το Ζώτα Σίλβα. Δεν υπάρχει offside, αλλά βγαίνει γρήγορα ο Ορτέγκα και απομακρύνει σε ένα σημείο όπου τροφοδοτεί μάλιστα και τον σέντερφόρ του. Ο Λίνσεν, ο οποίος κερδίζει την μπάλα. Την κρατά και την δίνει στον Μπίσκοφ. Μπίσκοφ για τον Φόνβιλ. Η σέντρα, το ψαλιδάκι. Υπάρχει επιθετικό φάουλ, όχι, παίζεται λέει ο διαιτητής. Στη συνέχεια δείχνει επιθετικό φάουλ. Πράγματι είναι επιθετικό φάουλ, γιατί ο Λέμπρετον έχει βρει και με τον άποδο Λέμπρετον, συγγνώμη, το ψαλιδάκι αυτό, έχει βρει τον Πιρόλα. Θα πρέπει να σφυρίξει λίγο νωρίτερα ο Χωσέ Μαρία Σάντσεφ με αρκετά παράπονα για τους Ερυθρόλευκους και με μια φάση η οποία θα μπορούσε να υποθεί και ασχέτω ποινών υπέρ του Ολυμπιακού στο 12 σε μαρκάρισμα πάνω στον Τσικίνιο. 60 λεπτά, μια ώρα παιχνιδιού. Έλεγε ο Μεντιλίμπαρ χθες ότι η πρόκληση θα παιχθεί και στα δύο μάτς και όπως κυλάει το παιχνίδι, αυτό φαίνεται με τον Ουάισα και τον Μπρούνο. Ουάισα μπαίνει στην περιοχή, σεντράρει, η μπάλα στον Μπίσκοφ, σιρτό σουτ πάνω στον Ρέτσο, πίσω στη συνέχεια, αφού σταματά την μπάλα, παραχωρεί και το πλάγιο out. Στο δεύτερο ημίχρονο, η Νάι Μέγγεν εδώ και 15 λεπτά έχει κλείσει τον Ολυμπιακό πίσω. Τον Ολυμπιακό να ψάχνει να βρει τρόπο να αντιδράσει. Θεωρώ ότι και στον άξονα κάτι χρειάζεται για τον Ολυμπιακό. Και δεν ξέρω πώς ήρθε και η ώρα για τον Κώστα Φορτούνη. Έχει κάνει πάντως 4 αλλαγές και έχει ακόμα μία ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Και λογικά, έτσι όπως πάει το παιχνίδι, πρέπει να διαλέξει έναν από τον Φορτούνη και τον Κουστάβο Σα για να αλλάξει και το κατά συνθήκη εξτρέμ, όπου θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι ο Ροντινέι εντάξει, δεν είναι εξτρέμ, δεν μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το επίπεδο τον Ολυμπιακό και στο σημερινό παιχνίδι. Λίγα πράγματα από τον Ροντινέι. Τώρα ο Μαφέο βγαίνει πρώτος στην μπάλα. Ο Ντάνι Γκαρθία για τον Ροντινέι, μια κακή μεταβίβαση για τον Ζώτα Σίλβα, διαβάζει την φάση ο Ορτέγκα, παραχωρεί πλάγιο out, ο Ζώτα Σίλβα αφήνει την εκτέλεση για τον Μαφέο, ο οποίος έρχεται πιο μπροστά, έχει μείνει πίσω ο Ροντινέι, ο οποίος όσο περνάει η ώρα βεβαίως χάνει και δυνάμεις. Μαφέο για τον Ντάνι Γκαρθία, ο Ρέτσος για τον Μουζακίτη, ξανά αυτός για τον Ντάνι Γκαρθία, μπροστά για κανέναν και η μπάλα στα χέρια του Ορτέγκα. Κινητικότητα στον πάγκο της Ολλανδικής ομάδας, δεν ξέρω αν θα πλησιάζει πλέον η ώρα μετά το 62 και για την πρώτες αλλαγές για την Ολλανδική ομάδα, με τον Μοντέιρο να πιέζεται από τον Ροντινέι, να δίνει για τον Στόρμ, για τον Σάντλερ, ο Σάντλερ για τον Φόνβιλ. Ακόμη πιο μπροστά για τον Λέμπρετον. Λέμπρετον πάλι για τον Φόνβιλ. Και η μπάλα είναι out για τον Ολυμπιακό. Κάτι το οποίο δεν άρεσε καθόλου στον Dirk Schroeder. Όχι το out, ο τρόπος με τον οποίο βγήκαν μπροστά οι παίχτες του και έχασαν την ευκαιρία να πλογιοκοπήσουν με αξιώσεις την μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού. Στο 63 και ζητά παίχτη ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Αν είδα καλά, έχει ζητήσει τον φίλη και με την ευκαιρία που υπάρχει πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο ο Ρέτσος, υπάρχει ένα κάτσαν cooling break στο 63. Δεν υπάρχει κανονικό cool break, απλά ο αρχηγός...
1: Ο Σμαϊλόβιτς είναι αυτός που θα πάρει τη θέση του.
0: Οπότε δεν θα μπορεί να συνεχίσει ο Ρέτσος.
1: Ναι, ναι, δεν μπορεί να συνεχίσει ο Ρέτσος. Μάλιστα ψάχνει να βρει παίχτη για να δώσει το περιβραχιόνιο.
0: Ναι, δεν μπορεί να συνεχίσει ο Ρέτσος. Με λίγα λόγια, έχει αλλάξει τα 3/4 της άμυνας του ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Και υπάρχει και ο καινούριος κανονισμός, αν δεν γίνει γρήγορα η αλλαγή. Με παίχτη λιγότερο για ένα λεπτό. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Οι κανονισμοί δεν ήταν μόνο για το Μουντιάλ. Λοιπόν, έχουν βγει και ο Κάρμο και ο Ρέτσος και έχουν περάσει ο Πιρόλα με τον Σμαϊλόβιτς. Δεξιά ο Μαφέο και αριστερά ο Μπρούνο. Και όσον αφορά τις υπόλοιπες διορθωτικές κινήσεις, ο Ζώτα Σίλβα έχει πάρει την θέση του Τσικίνιο και τη θέση του Ρόκα έχει πάρει ο Ζέλσο Μαρτίνς. Με αυτά και με αυτά παραμένει στον αγωνιστικό χώρο χωρίς αλλαγή η Νάι Μέγγεν. Στο 65 πεσμένος παίκτης, πεσμένη παίκτης μάλλον στον αγωνιστικό χώρο είναι μια κόντρα η οποία γίνει Μαφέο με τον Λέμπρετον. Τον έχει πατήσει ο Λέμπρετον τον Μαφέο Το φάουλ βεβαίως έχει δοθεί κατά έναν ανεξήγητο λόγο στον υπέρ της Νεϊμέγγεν, ίσως θεωρώντας ότι έχει πάει πρώτος με τα δύο πόδια ο Ισπανοαργεντινός πάνω στον Λέμπρετον. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Λέμπρετον Σενεγαλέζος με τον Μπρούνο τώρα να έχει την μπάλα στα χέρια, τροφοδοτεί τον Ζώτα Σίλβα, μάλλον προσπάθησε. Πρώτος πάνω στην μπάλα ο Νέγιας Μίτς. Πολύ καλό παιχνίδι από τον Ντάρκο Νέγιας Μίτς. Και ένα φάουλ. Όχι, λέει ο διαιτητής, είναι απίστευτο. Η μπάλα έχει τάσει στον Ζώτα Σίλβα, τον ρίχνει από πίσω ο αντίπαλός του και παίζεται, λέει, ο... πολύ κακή διαιτησία. Είναι αλήθεια ότι τώρα υπάρχουν φάσεις που θέλει κανείς ότι αν ποτίζεται τα σπόρια μοιράζονται πολλές φορές ένα 50-50 στο γηπεδό. Εδώ πέρα έχει πάρει μια διαιτησία 60-40 στο απόψινο ματ. Είναι η Μέγγεν μέσα στο Γιώργιος Καραϊσκάκης από τον Χωσέ Μαρία Σάντσεφ. Βεβαίως σε αυτά τα παιχνίδια το πιο σημαντικό τώρα, έτσι όπως πάει το... η ροή του αγώνα, είναι ο Ολυμπιακός να προσέξει και την άμυνά του. Στο 66 είμαστε, ο Ολυμπιακός κυνηγά νίκη έστω και με μισό μηδέν. Τώρα σε μια φάση που όχι απλά θα μπορούσε να περάσει έτσι, δίνει και κίτρινη κάρτα και στη συνέχεια παίρνει και, το, και την κίτρινη κάρτα ο Ντάνι Γκαρθία και άρχισε να την πάρει, είναι αλήθεια. Ο Βάσκος, ο οποίος κάνει φάουλ και στη συνέχεια διαμαρτύρεται και παίρνει την κάρτα για την διαμαρτυρία. Η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει φάουλ. Κακό στη συνέχεια διαμαρτύρεται. Έχει πέσει πάνω στον Λέμπρετον χωρίς να μπορέσει να βρει την μπάλα. Και στο 67 έρχεται ο Περέιρα από τον Πάγκο για την πρώτη αλλαγή της Νεϊμέγγεν, την ώρα που ο Πιρόλα διώχνει το γέμισμα αυτό από το φάουλ πάνω στον Μπρούνο από τον Τζέλσο Μαρτίνς και το γέμισμα του Μπρούνο σε αντίπαλο, στη συνέχεια offside. Τη στιγμή που φεύγει ο Ολυμπιακός στην κόντρα επίθεση θα μπορούσε εδώ να αφήσει πλέον έκτημα, γι' αυτό οι διαμαρτυρίες δηλαδή τα έχει όλα ο Ολυμπιακός, ατυχίες, δεν ξέρω εγώ τι, έχει μια κόντρα διαιτησία, δύο αλλαγές. Και ο Εμρέ Μορ, ο οποίος επαναλαμβάνω έχει περάσει για 6 μήνες τη σεζόν 19-20 από το Καραϊσκάκης ως παίκτης του Ολυμπιακού, με τον Ζώτα Σίλβα να ξεφεύγει από τα αριστερά. Ο Πορτογάλος, ο οποίος δίνει προσπάσμα να δώσει στον συμπατριώτη του, τον Ζέλσο Μαρτίνς, η μπάλα στον Μπρούνο, περνά από τον Μοντέιρο, σέντρα, Ροντινέι δεν μπορεί, Ελκαμπή δεν κατεβάζει σωστά την μπάλα, Μουζακίτη, σασουτάρι, κόντρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Να λοιπόν ο Ολυμπιακός έφτασε στο σημείο πλέον να πιέσει και αυτός με τη σειρά του μετά το 65 με τον Μπρούνο από τα αριστερά. Μπρούνο, σέντρα, σουτ, η μπάλα από τον Ορτέγκα στην προβολή που γίνεται από τον Ζώτα Σίλβα. Επιμένει ο Ολυμπιακός με Ντάνι Γκαρθία για τον Μπρούνο. Νέα σέντρα από τον Μπρούνο, δεύτερο δοκάρι, αφήνει ο Ελκαμπή, έρχεται ο Μαφέο, πιέζει ο Ολυμπιακός, ξεσκόλτη και εξέντρα. Μουζακίτης, νέα σέντρα, αυτή τη φορά χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα για την Νεϊμέγγεν. Λίγο πήρε μπρος επιθετικά ο Ολυμπιακός και έχουμε τον κόσμο να ξεσηκώνεται. Φεύγει ο Στόρμ, περνάμε το 2 ο Περέιρα, αλλάζει δεξί στόπερ και φεύγει και ο Αϊσά και περνά ο Εμρέ Μορ στο 70, αλλάζει την δεξιά του πλευρά ο προπονητής της Νεϊμέγγεν. Εμρέ Μορ θα γίνουμε τώρα αν θα αλλάξει και σύστημα. Όχι, παραμένει τριάδα πίσω. Ο Εμρέ Μόρ λοιπόν μπροστά αντί του Άισα, μπροστά από τον Περέιρα ουσιαστικά. Παίζει αριστερό στόπερ. Ολυμπιακός με Ζώτα Σίλβα και φάτος ο Πορτογάλος. Εδώ σε μια δυναμική, είναι αλήθεια. Πιο κινητικό σίγουρα από τον συμπατριό τον Τσικίνιο. Πολύ στατικός ο Τσικίνιο, δεν έχει φορμαριστεί ακόμα. Στο 70 το γέμισμα μπροστά για τον Ελκαμπή. Ροντινέι τώρα για τον Ελκαμπή. Η μπάλα στο αριστερό σουτ στην αγκαλιά του Ορτέγκα. Στο 70. Καλή τελική για τον Ολυμπιακό, καλή προς την εστία δηλαδή. Και έχουν συγκρουστεί δύο παίκτες. Ο Ζώτα Σίλβα με τον Σαντλέρ ή τον Νέγιασμιτς, με τον Νέγιασμιτς. Ο διακοπή στο παιχνίδι, ξανά στον πάγκο οι παίκτες της Νεϊμέγεν για νερό και ζητάνε από τον θα γίνει αλλαγή σε λίγο για την Νεϊμέγεν. Ο τέταρτος λέει στους παίκτες της Νεϊμέγεν να πάνε προς τον αγωνιστικό χώρο. Ο Νέγιασμιτς και ο Ζώτα Σίλβα εκτός, καθώς είχαν χτυπήσει το κεφάλι. Θα συνεχιστεί το παιχνίδι με ελεύθερο στο 72. Πλέον έχει αρχίσει και παίρνει την ανιούσα προς τη λήξη του το ματς. Έρχονται δύο αλλαγές ακόμη. Ο ένας σίγουρα είναι ο Τάντιτς, 37χρονος Τάντιτς, σπουδός παίκτης. Μεγάλη φάση εδώ για την Νεϊμέγεν, τη σώζει ο Πόποβιτς, καθώς η μπάλα πέρασε από τον Σμαϊλόβιτς και μπροστά από τον Λίνσεν βγήκε σωτήρια ο Πόποβιτς, με παίκτη λιγότερο και οι δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πάει να φύγει στην κόντρα επίθεση, κάτι το οποίο το καταφέρνει τώρα με τον Ζέλσον από τα δεξιά, δεν υπάρχει offside. Ζέλσον με τον Περέιρα, μπροστά για τον Ελκαμπή, παράλληλα μάλλον, βγαίνει ο Ορτέγκα. Ίσως θα μπορούσε εδώ ο Ζέλσον να προσπαθήσει μια επιπλέον τρίπλα, αλλά είδε τον Ελκαμπή να έρχεται. Έκανε την παράλληλη μεταβίβαση, την ώρα επαναλαμβάνω που αποκαθίσταται. Το 11-11, 5 πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο και ο Νέγιασμιτς και ο Ζώτα Σίλβα και έρχεται από τον πάγκο για την πρώτη του επίσημη με την Νεϊμέγεν ο Τάντιτς. Ο Εμρέ Μόρ για τον Περέιρα και ο Χάνσεν Άωρεν έρχεται ο Νορβηγός για αλλαγή από τον πάγκο της Νεϊμέγεν. Στο 0-0 αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, στο 74 πλέον, Ολυμπιακός Νεϊμέγεν, σε ένα παιχνίδι με αρκετές καλές επιθέσεις. Δεν έχει την κλασική ευκαιρία, αλλά έχει τελικές. Λοιπόν, φεύγει ο Σάντλερ. Περνά στον αγωνιστικό χώρο ο Χάνσεν Άρεν και φεύγει και ο Λίνσεν για να περάσει ο Τάντιτς. Λοιπόν, 1, 2, 3 αλλαγές, 4 για την Νεϊμέγεν τη στιγμή που έχουν κλείσει οι αλλαγές, θυμίζω, με την αναγκαστική του Ρέτσου, ο οποίος άφησε τη θέση του στον Σμαϊλόβιτς. Και ο Ολυμπιακός, σε ένα μάτς που κυνηγά γκολ, έχει κάνει τις 3 από τις 5 αλλαγές στην άμυνα. 75 λεπτά, 15 χωρίς τις καθυστερήσεις, με τον Ολυμπιακό σε άμυνα να κερδίζει το offside και τον Σμαϊλόβιτς να ετοιμάζεται, αφήνει μάλλον για τον Πόποβιτς. Πόποβιτς ψάχνει αριστερά τον Μπρούνο. Πρώτος ο Εμρέ Μορ από τα πόδια του παίκτη της Νέιμεγγεν, πλάγιο out, το οποίο θα εκτελέσει για τον Ολυμπιακό ο Μπρούνο. Βρίσκει μέσα στη μεγάλη περιοχή τον Ζώτα Σίλβα. Ζώτα Σίλβα, η σέντρα Μπρούνο για τον Ελκαμπή. Άργησε, θα πρέπει και να σουτάρει με τη μία. Κάτι έχει ο Ελκαμπή. Ίσως δεν περνάει πλέον και η ώρα. Δεν έχει μπει από την αρχή στην προετοιμασία. Ήταν στο Μουντιάλ. Δείχνει λίγο έξω από τα νερά του σε κάποιες φάσεις. Εδώ θα έχει ο κανονικός Ελκαμπή. Θα έχει σουτάρει με τη μία. Πυρόλα για τον Ζέλσο Μαρτίνς. Ζέλσο Μαρτίνς, η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Έρχεται ο Μαφέο. Σηκώνεται στον αέρα, αλλά δεν μπορεί να απειλήσει. Γυρνά σιγά σιγά προς τα πίσω. Πήδηξε μαζί με τον Μπίσκοφ. Η Νέιμεγγεν, η οποία έχει βγάλει 75 λεπτά χωρίς να δεχθεί γκολ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Μια ομάδα η οποία πέρσι είχε δεχθεί στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα 55 γκολ. Να βάλω. Είχε τη χειρότερη άμυνα από όλες τις ομάδες της πρώτης δεκάδας του πρωταθλήματος. 77-53 και 55 τα γκολ. Παρ' όλα αυτά πήρε την τρίτη θέση και τον Ολυμπιακό με τον Μπρούνο να επιστρέφει πίσω στον Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς με τα αριστερό μπροστά, εκεί που είναι μόνο παίκτης της Νέιμεγγεν, ο οποίος στη συνέχεια ο Λέμπρετον χρησιμοποιεί και το χέρι μπροστά στον πρώτο βοηθό, μπροστά στον πάγκο του Ολυμπιακού, και ο Μπρούνο αφήνει την μπάλα για τον Πυρόλα. Η Ρεβάν σε μια εβδομάδα στο 12.500 θεατών γηπεδάκι της Νέιμεγγεν. Οι Ερυθρόλευκοι θα έχουν περίπου 700 φιλάθλους μαζί τους, όπως έχει απόψε εδώ στο Νέο Φάληρο, 1.200 φιλάθλους στο πλευρό της η Νέιμεγγεν, η οποία παραχωρεί τώρα ένα πλάγιο out, το οποίο θα πρέπει να εκτελέσει μπροστά από τον προπονητή του, τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαλο Μπρούνο, για τον Πυρόλα για τον Πόποβιτς. Πόποβιτς ψάχνει τον Ελκαμπή, υποδέχεται αυτό στην μπάλα πίσω στον Μουζακίτη. Μουζακίτης για τον Ροντινέη. Ροντινέη θα σεντράρει για τον Ελκαμπή. Έκοψαν οι φιλοξενούμενοι με τον Νέγια Σμίτς να έχει πάει σε θέση λίμπερο μετά τις αλλαγές που έχει κάνει ο τεχνικός της Ολλανδικής ομάδας, και περισσότερο φαίνεται το σύστημα σαν να γυρίσει τετράδα πίσω, δηλαδή ο Μοντέρο σαν να κλείνει ανάμεσα σε Νέγια Σμίτς και Περέιρα. Σε κάθε περίπτωση φροντίζει να κλείσει ακόμη περισσότερο τους διαδρόμους προς την εστία του Ορτέγκα, ο τεχνικός της Ολλανδικής ομάδας. Μπρούνο με το τακουνάκι του Ζέλσο Μαρτίνς, η μπάλα σύμφωνα με τον βοηθό έχει περάσει εκτός της πλάγιας γραμμής. Το πλάγιο out, το οποίο τώρα θα εκτελέσει ο Περέιρα χωρίς να βιάζεται, με τον Ολυμπιακό να πιέζει σε αυτή την εκτέλεση και κυρίως τον Πυρόλα να παίζει man-to-man τον Τάντιτς. Ντάνι Γκαρθία, Ζώτα Σίλβα, είναι το φάουλ το οποίο γίνεται από τον Χάνσεν Άρον, ο οποίος έχει πάει την μεσαία γραμμή για να προσχωρήσει μετά την αλλαγή του Σάντλερ ο Νέια Σμίτς. Όσον αφορά το τακτικό κομμάτι της Ολλανδικής ομάδας, με τον Μπρούνο να χάνει την μπάλα από τον Εμρέ, η μπάλα τώρα στον Τσέρι, ο αρχηγός της Νέιμεγγεν από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η Ολλανδική ομάδα στο 80-0-0 στο Καραϊσκάκι, στο πρώτο μάτς του τρίτου προκριματικού γύρου που ακούτε ζωντανά από το κανάλι 1 και τους 90,4 μεγάλη κύκλους. Εμρέ έξω από την μεγάλη περιοχή, αλλάζει με τον Τάντιτς. Τάντιτς για τον Φόνβιλ. Μέσα στην μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού ο Τάντιτς, οι κόντρες, η μπάλα στα χέρια του Πόποβιτς. ο οποίος προσπάθησε να τροφοδοτήσει με τα χέρια γρήγορα προς τον Ζόλτσο Μαρτίς, ο οποίος ξεχάστηκε, ευτυχώς δεν πρόλαβε την μπάλα. Ο Λέμπρετον, ο οποίος πλέον με τις αλλαγές τον βλέπω κινείται από τα δεξιά της επίθεσης της Ολλανδικής ομάδας. Εμπρέ με τον Τάντιτς από τα δεξιά με τον Πιρόλα. Εμπρέ Μόρ μέσα στην περιοχή για τον Τάντιτς. Πάει να γυρίσει ο Τάντιτς, κλείνεται από τρεις. Η μπάλα απομακρύνεται σε ένα σημείο όμως που θα ξαναγυρίσει πίσω γιατί έχει σφυριχθεί φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού στο μαρκάρισμα του Τάντιτς πάνω στον Μπρούνο. Όχι, ήταν, είναι ο Λέμπρετον. Με το συγγνώμη, αυτός ο οποίος έχει κάνει το φάουλ και η μπάλα στην κατοχή του Ολυμπιακού. Τώρα, μάτι το οποίο δεν μπορεί να το κερδίσεις και έτσι όπως πάει, προτιμότερο να μην το χάσεις. Με τον Χωσέ Λουίς Μιντελίμπαρ να δικαιώνεται ως προς το σκέλος των δηλώσεων του ότι η πρόκριση θα κριθεί και στα δύο μάτς. Έχει ακόμα να κάνει μία αλλαγή ο Σρόιντερ, την οποία θα την κάνει σε πολύ λίγο. Ο Ολυμπιακός στην επίθεση τώρα με τον Ροντινέη. Το μισό μηδέν ψάχνει ο Ολυμπιακός, είναι η αλήθεια. Και τον Μαφέο να σεντράρει για τον Ελκαμπή. Κατεβάζει την μπάλα για τον Μπρούνο. Θα σουτάρει, κοντράρει μπάλα σε παίκτη του Ολυμπιακού, νομίζω πάνω στον Ζώτα Σίλβα. Και περνά out. Ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος την ζήτησε την μπάλα, θα μπορούσε να την περάσει κάθετα και θα βγαίνει μετά από θέση μέσα αριστερά απέναντι στον Κρετάζ Ορτέγκα, ο άσος του Ολυμπιακού, όταν να τον φυλακαστεί σε Νάι Μέγκεν. Έχει στήσει την μπάλα στο κέντρο της μικρής περιοχής, στο 82 είμαστε. Προφανώς την τελευταία του αλλαγή την κρατά για το φινάλε ο Σρόιντερ. Η Νάι Μέγκεν χωρίς να είναι κάτι πολύ καλό, κάτι πολύ δυνατό. Δεν έχει βάλει, ας πούμε, δύσκολα στους ερυθρόλευκους με την έννοια ότι έχει την κατοχή της μπάλας, αλλά είναι πάρα πολύ επικίνδυνη μπροστά. Ευάλωτη πίσω. Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να δημιουργήσει περισσότερες καλές στιγμές. Τα χάνουν όταν βγαίνουν ερυθρόλευκοι. Όπως τώρα με τον Ζώτα Σίλβα από τα αριστερά, με τον Μοντέιρο μπροστά του. Ζώτα Σίλβα προσπάθησε το αριστερό να περάσει στον Ελκαμπή. Ζέλσο Μαρτίνς ψάχνει από τα αριστερά το γλυκό σούτ με εσωτερικό δεξί. Δεν του πιάνει, του πιάσει περισσότερο εξωτερικό και η μπάλα έχει περάσει πολύ out. Από θέση μέσα δεξιά δεν του βγήκε το σούτ όπως έθελε. Ο Χωσέ Λουίς Μιντελίμπαρ θυμίζω ότι έχει προβεί σε όλες τις αλλαγές του, έχοντας αλλάξει την άμυνά του κατά τα 3 τέταρτα με Πιρόλα αντί Κάρμο, με Σμαϊλέ Βουτσατή Ρέτσο και Μαφέο αντί Σάλιακα. Τσικίνιο αφήσει την θέση του στον Ζώτα Σίλβα και στο ξεκίνημα του ημιχρόνου ο Ζέλσο Μαρτίνς πέρασε στη θέση του Ρόκα και η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε περισσότερα από τον Ζέλσο Μαρτίνς. Πέρασε τον Ρόκα, ήταν λίγο πιο κινητικός. Όχι βέβαια ότι έχει πάρει πολλά από το άλλο του εξτρέμ, με τη Λίμπα, εξτρέμ εντός αγωγικών, τον Ροντινέη, με τον Περέιρα, για τον λάθος Ντάνι Καρθία, λάθος και από τον Ντάνι Καρθία, ο οποίος έστειλε την μπάλα απευθείας στον Ισπανό τερματοφύλακα της Νάι Μέγκεν. Αυτός τροφοδότησε τον Μίσκοφ. Μπάλα πλάι out για την Νάι Μέγκεν στο 84, φίλες και φίλοι της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά. Ολυμπιακός με την Νάι Μέγκεν στο 0-0. Η Ρεβάν σε 7 βράδια στην Ολλανδία. Με τις δύο ομάδες να προσπαθούν έστω και προς το τέλος για τον γκολ. Έτσι όπως είναι αυτά τα παιχνίδια, επαναλαμβάνω και το μισό μηδέν. Καλό θα είναι για τον Ολυμπιακό. Με το κεφάλι βγαίνει ο Ορτέγκα από την μεγάλη του περιοχή. Απομακρύνει πλάγιο out. Υπάρχει μια δεύτερη μπάλα την οποία έχει ρίξει τον αγωνιστικό χώρο ένας από τους αναπληρωματικούς της Νάιμέγκεν. Μπρούνο για τον Ζέλτσο Μαρτίνς. Κερδίζει πλάγιο out. Ναι, πλάγιο out για τον Ολυμπιακό με τη σύμφωνη γνώμη διαιτητή και βοηθού. Και τον Μπρούνο τώρα να παίρνει αρκετά μέτρα φόρα για να στείλει την μπάλα μέσα στην μεγάλη περιοχή της Νάιμέγκεν. Πυρόλα. Για να ψηλά ο Ολυμπιακός. Ο Μπρούνο έχασε την μπάλα. Πλάγιο out τώρα από τα δεξιά για την Νάιμέγκεν, η οποία νομίζω ότι τελειώνει το μάτς μετά τις αλλαγές με τετράδα στην άμυνα και τον Τσέρι απέναντι στον Πυρόλα να κερδίσει το πλάγιο out από τον Ιταλό άσο του Ολυμπιακού, τον Εμρέ Μόρ το 86 να ετοιμάζεται, όχι αφήνει τελικά στο μπακ της ομάδας τον Περέιρα ο θήτης τα πληστηριτώσεις για τον Τάντιτς. Ο Τάντιτς ο οποίος πέφτει στο αγωνιστικό χώρο αλλά νωρίτερα έχει κάνει επιθετικό φάουλ το οποίο σφυρίχθηκε αμέσως, υποδείχθηκε από τον βοηθό αμέσως. Ζέλτσο Μαρτίνς για τον Ζώτα Σίλβα, για τον Ρόντι Νέι ο οποίος έρχεται από τα αριστερά και χάνει πολύ εύκολα την μπάλα. Ορτέγκα πάνω στον στόπερ του Ολυμπιακού η απομάκρυνση του τερματοφύλακα της Νάιμέγκεν, Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς ο οποίος είχε κάνει μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση, θα ήταν τέλεια εάν δεν είχε κάνει έτσι κάποια λαθάκια στις μεταβιβάσεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού να κάνει καλές μεταβιβάσεις για μην είναι στο 99%, αυτός ήταν ο Τζολάκης ο οποίος είχε δουλέψει πάρα πολύ αυτό το στυλ παιχνιδιού τα τελευταία τρία χρόνια με τον Μεντιλίμπαν. Τώρα το δοκιμάζει και ο Πόποβιτς. Ζέλσο Μαρτίνς. Ζέλσο Μαρτίνς ανάμεσα σε τρεις δίνει για τον Πυρόλα αφού πέρασε πρώτα βάλα από τα πόδια του Μουζακίτη και Μαφέο γέμισμα μπροστά σε κανέναν. Ακόμα μια γιώμα από πλευρά Ολυμπιακού που περνά ανεκμετάλλευτη Περέιρα. Αν περνάνε από το μικρόφωνο μου κάποιες οδηγίες σε μια γλώσσα που δεν καταλαβαίνετε, είναι στα ανταμπικά οδηγίες για τους οπαδούς της Νάιμέγκεν για τον τρόπο που θα αποχωρήσουν. Λογικά τους ζητούν να παραμείνουν στον αγωνιστικό χώρο μέχρι να... Ο Ζώτα Σίλβα για τον Ζέλσο Μαρτίνς φάουλ του Ζέλσον πάνω στον Περέιρα. Ξανά όρθιος ο κόσμος σε μια δεικνικήσιμη μπάλα. Πολύ εύκολα το δώσε ο Χωσέ Μαρία Σάντσεφ αυτό το φάουλ. Και όπως αντιλαμβάνεστε η ρεβάνς αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Αγωνία. Είχε μια αλλαγή. Θα την κάνει τώρα με τον Βίλουμσον. Ο προπονητής της Νάιμέγκεν. Η μπάλα μπροστά και αριστερά για την Νάιμέγκεν. Πιέζουν όμως ψηλά οι ερυθρόλευκοι. Ως εκ τούτου η μπάλα φτάνει πίσω στον τερματοφύλακά του, τον Ορτέγκα. Το γέμισμα για το κεφάλι του Σμαϊλόβιτς. Ο Ντάνι Γκαρθία για τον Σμαϊλόβιτς, ο Σουηδός προσπάθησε Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς να τροφοδοτήσει τον Ζέλσο Μαρτίνς. Στο 89 είμαστε, πολύ κοντά στο να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση χωρίς γκολ στην Λευκή Ισοπαλία ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Νάιμέγκεν και τα πάντα θα κρυθούν στον επαναληπτικό της επόμενης εβδομάδας. Αυτός ο οποίος θα βγει για να περάσει ο Βίλιουμσον από τον αγωνιστικό χώρο είναι ο Μοντέιρο ο οποίος είχε δύο πολύ καλά σουτ τα οποία τα έβγαλε και τα δύο στο πρώτο ημίχρονο στο 45 ο Πόποβιτς πετάχτηκε στο αριστερό του γάμα Το ίδιο βεβαίως έκανα και στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ντέιρο, ο οποίος άφησε την θέση του στον Βίλμουσον, ο οποίος πάει πίσω στην άμυνα. Στόπερ, πανύψηλος. Παίζει βέβαια με το νούμερο 11. Δεν έχουμε ξαναδεί. Στόπερ με το 11. Οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι έχουν ακόμα 3 λεπτά για να κρατήσουν την ισοπαλία. Το ίδιο και ο Ολυμπιακός έχει 3 λεπτά μπροστά του για το γκολ της τελευταίας στιγμής, που θα του δώσει ένα προβάδισμα πρόκρισης. Αλλά είπαμε, σε αυτά τα μάτς που δεν μπορείς να κερδίσεις, με τον Μπρούνο στο πλάγιο out, ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα πρέπει να προσέξει με την πατή σε κάποια τελευταία επίθεση της Νάιμέγκεν. Ο LKB, η κεφαλιά του ήταν ευκολία για τους αμυντικούς. Ο Ζώτα Σίλβα όμως επιμένει, η μπάλα η οποία φτάνει για τον Ροντινέι, πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο ο Ζώτα Σίλβα. Η φάση είναι για τον Ολυμπιακό και υπάρχει και κίτρινη κάρτα, η οποία δίνεται, αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων στον Βίλουμσον, ο οποίος πέρασε πριν από λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Όχι, πλάγιο out ξεκίνησε το παιχνίδι, δεν είχε δοθεί φάουλ, αλλά δίνει κίτρινη κάρτα προφανώς για διαμαρτυρία. Μουζακίτης για τον Μπρούνο, Μπρούνο για τον Ζέλσον Μαρτίνς, με τον Περέιρα να το αποσπά εύκολα την μπάλα. Στη συνέχεια βέβαια η μπάλα περνά πλάγιο out για την ομάδα του Ολυμπιακού. Έχουμε διανύσει το μισό χρόνο των καθυστερήσεων. 0-0 στο Καραϊσκάκι, με τον Ολυμπιακό να χρειάζεται να διορθώσει αρκετά πράγματα εν ώψη του επαναληπτικού. Μουζακίτης, ψηλά ο Σμαϊλόβιτς, η μπάλα στον LKB. Για να δούμε, Ζώτα Σίλβα στο τελευταίο κόρνερ που κερδίζει ο Ολυμπιακός. Από την πίεση αυτή του Σμαϊλόβιτς, την επιμονή του Ζώτα Σίλβα. Για να δούμε, ένα καλό κόρνερ χρειάζεται. Εγώ θα τα άφηνα για τον Μουζακίτη. Έχει πάρει την μπάλα ο Ροντινέι. Στο τρίτο λεπτό. Ανοιχτοί λογαριασμοί λοιπόν για την επόμενη εβδομάδα ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Νάιμέγκεν. Ροντινέι, ό,τι χειρότερο μπορούσε να γίνει αυτή τη στιγμή, το έκανε ο Ροντινέι. Έστειλε την μπάλα να περάσει πολύ μακριά από την εστία, τουλάχιστον ο Ζέσο Μαρτίνς την κράτησε. Κάκιστος ο Ροντινέι, δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή είναι απίστευτο ότι κατάφερε και βγάλει το μάτς χωρίς να γίνει αλλαγή, αλλά άλλαξε την άμυνά του με τη Λίμπα. Ντάνι Γκαρθία για τον Μπρούνο. Μπρούνο αυτό σαν σεντράρι, βγαίνει Ορτέγκα εύκολα, μαζεύει την μπάλα και κάπου εδώ νομίζω ότι για να μου έχει μια τελευταία επίθεση η Νάιμέγκεν, την σπαταλάνε οι Ολλανδοί, ήταν κακή η μεταβίβαση, αλλά δεν αφήνει να παιχτούν τα τελευταία 6 δευτερόλεπτα ο κάκισος διαιτητής, ο Χωσέ Μαρία Σάντσεφ. Οι αποδοκιμασίες νομίζω είναι για τον διαιτητή και η Νάιμέγκεν παίρνει το 0-0. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να εμφανιστεί πολύ καλύτερο στον επαναληπτικό της άλλης εβδομάδας. Κυρίως θα πρέπει να βρει λύσεις να δημιουργήσει εστίες κινδύνου μέσα στην εστία της, μέσα στην μεγάλη περιοχή της Νάιμέγκεν. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος σπατάλησε και τις αλλαγές του σε ένα μάτς που ενδεχομένως θα μπορούσε να έχει περάσει ο Μπουστάβο Σά ή και ο Φορτούνης. Ο Σμαϊλόβιτς τα λέει με τον συμπατριώτη του, τον Νέγιασνικ της Νάιμέγκεν. Πολύ καλή εμφάνιση του Πόποβιτς. Αρκετά καλός για πρώτο μάτς και βασικός ο Ρόκα. Σταθερός ο Μουζακίτης. Η αμυντική του Ολυμπιακού, η αλήθεια είναι, στο δεύτερο ημίχρονο δημιούργησε φάσεις η Νάιμέγκεν, κυρίως από προσωπικές ενέργειες, και ίσως γι' αυτό το λόγο αναγκάστηκε ο Μεντιλίμπαρ να αλλάξει δεξί μπακ και αριστερό στόπερ. Ο κόσμος, ο οποίος χειροκροτεί τώρα τους παίκτες του Ολυμπιακού, εκφράζοντας βέβαια με αυτό το χειροκρότημα και την πίστη ότι μπορεί την άλλη εβδομάδα να καταφέρουν να πάρουν την πρόκριση μέσα στην Ολλανδία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Είναι πολύ νωρίς για να βγουν να εξάγουμε συμπεράσματα. Από την άλλη πλευρά βεβαίως, αν θες να μπεις σε όμιλο του Champions League, οφείλεις να τα δώσεις όλα και αυτό θα πρέπει να κάνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού την άλλη εβδομάδα. Βαγγέλη, δεν ξέρω πόσο είναι το άλλο παιχνίδι, γιατί με την ροή του παιχνιδιού δεν είχαν δυνατότητα να κοιτάμε και τους υπολογιστές για το παιχνίδι της Union Saint-Gilloise με την Nijmegen.
1: Είναι στο 88 λεπτό και είναι στο 2-2, δεν έχει αλλάξει κάτι. Μόλις τώρα έβαλε γκολ, λες και σ' άκουσαν, η Saint-Gilloise. Λοιπόν, 3-2 οι Βέλγοι, τρομερό παιχνίδι. 2-2 στο ημίχρονο, προηγήθηκαν 2-0 οι Νορβηγοί και τελικά στο 88 γυρίζει τούμπα το παιχνίδι η Saint-Gilloise και προηγείται με 3-2.
0: Λοιπόν, και αυτό το μάτς είναι ανοιχτό. Νομίζω ότι το ένα γκολ διαφορά μέσα στην έδρα της Bodo Glimt σε αυτό το περίεργο γηπεδάκι δεν λέει τίποτα. Ολυμπιακός θα πάει για την πρόκριση πλέον μέσα στην Ολλανδία. 0-0 εδώ στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Σε ένα μάτς που σε γενικές γραμμές μοιρασμένο ήταν. Ο Ολυμπιακός πολύ καλύτερος σε σχέση με τον Ολυμπιακό του δεύτερου ημιχρόνου ήταν ο Ολυμπιακός του πρώτου ημιχρόνου. Στο δεύτερο ανέβηκε και η Nijmegen. Είναι και τα θέματα της φυσικής κατάστασης, ποια ομάδα είναι πιο έτοιμη, πιο φρέσκια από την προετοιμασία. Όλα αυτά παίζουν την δική τους μικρή ή μεγάλη σημασία. Από τον τεχνικό μας τον Γιάννη Δημητρίου και από τον Λουκά Θαφανόπουλο που ήταν στην περιγραφή της αναμέτρησης, ευχές για ένα όμορφο και χαρούμενο βράδυ. Πολλά περισσότερα θα πούμε αύριο το μεσημέρι, 12 με 2 στο αθλητικό μας μαγκαζίνο.
1: Λοιπόν, καλό τέλος, βράδυ. Καλό βράδυ Λουκά και στον τεχνικό μας βέβαια, τον Γιάννη
2: καλό
1: Δημητρίου. Τέλος το Γιώργος Καραϊσκάκης Μπάμπη, Ολυμπιακός και Nijmegen έμεινα στο 0-0. Όλα θα κρυθούν στη ρεβάνς στην Ολλανδία.
2: Στην Ολλανδία την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Ήταν ένα παιχνίδι, θα λέγαμε, που είχε δύο όψεις. Ένας Ολυμπιακός αρκετά καλός στο πρώτο ημίχρονο, είχε την κατοχή, ήταν καλύτερος, είχε τον ρυθμό του αγώνα, δημιούργησε τις στιγμές του, δεν κατάφερε να βρει το πολυπόθητο γκολ. Ένα εντελώς διαφορετικό μάτς στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικά στο ξεκίνημα μέχρι το 60, ήταν καταιγιστική η Nijmegen. Έχασε αρκετές ευκαιρίες, πίεσε τον Ολυμπιακό, τον στρίμωξε θα λέγαμε. Δεν βρήκε τον γκολ η Nijmegen. Από εκεί και πέρα όμως, θα λέγαμε αυτό το 0-0 ήταν ένα αποτέλεσμα που νομίζω θα συμφωνήσω μαζί σου, προβλημάτισε. Έτσι. Ήταν ένα αποτέλεσμα που θεωρώ έγραψε αρκετά πράγματα στο μπλοκάκι του Μεντιλίμπαρ για τη ρεβάνς σε μία εβδομάδα στην Ολλανδία.
2: Νομίζω πως θα πρέπει να περιμένουμε ως την άλλη εβδομάδα και επειδή πρέπει να προσέχουμε όταν έχουμε δημόσιο λόγο θα αφήσω την κρίση και την κριτική σε σένα διότι εγώ εδώ ως επισκέπτης μπορεί να μιλήσω και ως φιλάθλος και δεν θα το ήθελα καθόλου. Είναι ακόμα η παλμή ψηλά που λέτε και εσείς οι δημοσιογράφοι μετά το πέρας ενός αγώνα. Προβλημάτισε αρκετά στο μεγαλύτερο μέρος του δευτέρου μηχρόνου Ολυμπιακός. Νομίζω ότι και η τελευταία αλλαγή του Ρέτσου στέρισε το δικαίωμα από το Μεντιλίμπαρ να τονώσει λίγο την επιθετική του γραμμή. Δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα για το δεύτερο ημίχρονο. Προσπαθώ να βρω, ξέρεις.
1: Εγώ αυτό που είδα που έλειψε στον Ολυμπιακό ήταν αυτή η έμπνευση.
2: Η δημιουργία. Αυτό έτσι. Που λείπει από πέρυσι.
1: Ίσως το... για μένα να έπαιρνε που... λίγο παραπάνω χρόνο ο Φορτούνης. Είναι ο παίκτης που μπορεί να βελτιώσει τον Ολυμπιακό σε πολύ μεγάλο κομμάτι στην απλότητα, στη δημιουργία, στην ανάπτυξη. Θα μπορούσε να δώσει κάποια πράγματα ο Φορτούνης, τουλάχιστον ένα τέταρτο, 20 λεπτά, δεν ξέρω. Σίγουρα Ολυμπιακός.
2: Αυτή θα ήταν η ενδεχόμενη αλλαγή. Αν δεν τραυματιζόταν ο Ρέτσος, θα μπορούσε να γίνει αυτό.
1: Ναι.
2: Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν πολλά περισσότερα πράγματα να διαβάσεις το παιχνίδι και να δεις για την αδυναμία δημιουργίας του Ολυμπιακού.
1: Πάντως το θέμα είναι ότι όπως σου έλεγα και στην αρχή δεν περιμένει κανείς. Κοίτα, έχει καθίσει ο προπονητής της Nijmegen, έχει κρατήσει τους παίκτες στον αγωνιστικό χώρο και τους δίνει οδηγίες. Τι δεν πήγε καλά.
2: Ναι.
1: Τρομερό. Δεν το βλέπεις συχνά. Δηλαδή προπονητής μετά το τέλος του αγώνα να έχει μαζέψει τους παίκτες του και να τους μιλάει για το τι ακριβώς δεν κάναν ή κάναν σωστά στην διάρκεια του αγώνα.
3: Λοιπόν, 0-0 το τελικό αποτέλεσμα. Σου έλεγα και στην αρχή ότι εγώ δεν περίμενα έναν Ολυμπιακό να βγάζει φωτιές σήμερα.
2: Βέβαια.
3: Είχε κατά διαστήματα σωστή λειτουργία, σωστή ενέργεια, σωστή ένταση στο παιχνίδι του. Από εκεί και πέρα όμως είχε αυτά τα κενά που έδωσε το δικαίωμα στην ΑΕΜΕΚ να πιστέψει ότι μπορεί να πάρει κάτι. Νομίζω ότι είναι ένα ανοιχτό ισορροπημένο αποτέλεσμα αυτό για τη ρεβάν στην επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν,
2: ευχαριστώ για την παρέα.
3: Δεν έχουμε, εμείς ευχαριστούμε.
2: Να έχουμε ένα ευχάριστο βράδυ και στην
3: Κατερίνα. Ήσουν πάντως στο λόγο σου πολύ μαζεμένος. Μας τα είπες όλα off the record.
2: Νομίζω πως λοιπόν, ξέρεις τι γίνεται.
3: Περιμένεις.
2: Όπως σου είπα, όταν έχουμε δημόσιο λόγο, πρέπει να μην επιτρέπουμε στο φύλαθλο να γίνεται προπονητής της εξέδρας και να λέει ό,τι μισούμε. Ξέρεις.
3: Καθένας έχει την άποψή του.
2: Ναι. Ας συγκρατάμε για τον εαυτό μας και να μιλάμε με τους φίλους μας off the record.
3: Okay. Λοιπόν, Ολυμπιακός να είμαι και 0-0.
2: Που ξέρουν καλύτερα να διαβάζουν, να αναλύουν, να προσθέτουν, να αφαιρούν. Και
3: εγώ πιστεύω ότι
2: ένα καλό σύνολο.
3: Ο καθένας έχει την άποψή του, ο καθένας μπορεί να. Ισοφάρισε η Μπόντο. Τι γίνεται, ρε. Ισοφάρισε η Μπόντο στο 21ο λεπτό 3-3. Τι μάτς είναι αυτό.
2: Είναι.
3: Έτσι, ανοιχτό παιχνίδι, πολλά γκολ. Στο Μπόντο Γκλίμιτ, Σέντζι Λουάζ Μπόντο Γκλίμιτ για την ακρίβεια. 3-3 και λέμε ότι υπάρχει ομάδα ακόμα.
2: Ομάδα θα είμαστε διακοπές. Πότε φεύγεις διακοπές.
3: Είμαι ήθησε άδεια εγώ. Με βλέπεις εδώ πέρα, είμαι φάντασμα. Δεν υπάρχω.
2: Α, εντάξει.
3: Δεν υπάρχω. Απλά ήρθαμε για να κάνουμε το συντονισμό σήμερα. Αύριο ξανά άδεια.
2: Για το διπλό στην Ολλανδία.
3: Μακάρι να πάνε όλα καλά για τον Ολυμπιακό. Μακάρι να πάνε όλα καλά για τις ελληνικές ομάδες. Μην ξεχνάμε και τη μάχη που δίνουμε στην ειδική βαθμολογία της.
2: Και να σε κοιτάξω στα μάτια.
3: Σε κοιτάω κι εγώ.
2: Γιατί είσαι φίλος και σε αγαπάω και το ξέρεις και σε εκτιμώ και σαν δημοσιογράφο. Σου άρεσε ο Μαρτίνς.
3: Σήμερα δεν ήταν καλός, όχι. Σήμερα δεν ήταν καλός. Περίμενα τον Μάρτιν να σου πω την αλήθεια ότι θα μπορέσει να βγάλει, να δώσει κάποια πράγματα στον Ολυμπιακό. Δεν τα έβγαλε στον αγωνιστικό χώρο. Οκ, αλλά για μένα είναι ένας παίκτης που μπορεί. Ορίστε.
2: Να θέσω και ένα δεύτερο.
3: Θες.
2: Σου άρεσε ο Ροντινέη.
3: Κοίταξε τώρα, αν μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε κριτική σε όλους τους παίκτες, συνολικά ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός σήμερα. Έτσι, είχε κάποια διαστήματα καλά. Είχε κάποια διαστήματα καλά, αλλά για μένα είναι πολύ φυσιολογικό αυτό. Εγώ δεν περιμένω αυτή την περίοδο μία ομάδα να πετάει φωτιές. Και πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Η ΝΑΕΜΕΚ είναι πιο έτοιμη με τον Ολυμπιακό, γιατί το πρωτάθλημα της ξεκινάει Σαββατοκύριακο. Έτσι, που σημαίνει ότι είναι πιο νωρί, έχει ξεκινήσει πιο νωρί προετοιμασία, είναι πιο έτοιμη σε ό,τι αφορά τον αγωνιστικό ρυθμό.
2: Ο Γκαρσία, σου άρεσε.
3: Τώρα μην με ρωτάς για όλους τους παίκτες. Μην με ρωτάς για όλους τους παίκτες. Σου είπα, συνολικά ο Ολυμπιακός, στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, δεν μπορώ να πω ότι.
2: Έχω τρία ερωτηματάκια για τις παίκτες. Δεν θέλω τίποτα άλλο να πω.
3: Με τόση ώρα σου έλεγα να τα πεις, αλλά μου λες αυτό, εκείνο, το άλλο, τι να πω.
2: Σου απαντώ δια της ερωτήσεως.
3: Ναι. Λοιπόν, αύριο ο Παναθηναϊκός παίζει με την Τσεσεκά για το Conference League. Τσεσεκά Σόφιας, έτσι, 1948. Είναι ότι την Πέμπτη μπαίνει στη μάχη και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται την Άντερλεκτ σε 9 παρατέρα του. Καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Μακάρι να πάρει καλά και ο Ολυμπιακός την επόμενη εβδομάδα και να πάρει αυτό το πολυπόθητο διπλό στην Ολλανδία και να πανηγυρίσει μια πολύ μεγάλη πρόκριση. Να ευχαριστήσω την Κατερίνα Ακοκαλίδου που ήταν παρεάκι μας για κάτι περισσότερο από 2 ώρες. Τον Μπάμπη Καραλή, παρεάκι εδώ, δεν έφερε γούρι σήμερα, παρότι τις περισσότερες φορές που είσαι στο στούντιο, ο Ολυμπιακός κερδίζει.
2: Έφερα γούρι. Δεν χάσαμε.
3: Δεν πάει έτσι, ρε.
2: Έφερα γούρι. Να κερδίσει. Βέβαια.
3: Λοιπόν,
2: πρωτίστως.
3: Λοιπόν, να έχετε ένα καλό βράδυ. Για χαρά.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα πριν πλησιάσει.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμο σε εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

so tight.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας Προλάμβου.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψε για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.